0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Στη φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
4: Τι ωραία.
3: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
4: Πρέπει να έρθω να το δω.
3: Γιατί?
4: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
3: Εγώ να δω.
5: Κάτσε λίγο,
4: ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
3: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
4: Τώρα το πετάξω.
6: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
4: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
3: Πάρεις η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
4: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
6: Έλατε πραγματικά.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσω και λίγο μέλι. Δεν μπορεί να την κάνει μόνο σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Δεν σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχει κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησε.
2: Συζητάω κάθε μέρα. Ξέρει κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πατάω τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρόνα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Yeah.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Με μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
6: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
7: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
8: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το είσαι. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησε.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάς τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόστομο.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακιά.
8: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ.
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή.
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
21: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
22: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
20: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
17: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
23: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Σκατζέλα, ξεκινάμε! Άντε, πού είσαι! Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Έλα, ρε, έλα,
2: καλημέρα!
1: Τι,
2: μπαίνω
1: τι
2: μέσα.
1: Τι έγινε, πού, γιατί είσαι, πού είσαι.
2: Αφαιρέθηκα λίγο έξω.
1: Τι να σου πω τώρα, κάνε καμία πρόσθεση. Όλα φέρεις μου κάτι τελευταία.
2: Τι να κάνω.
1: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ελλάδα, εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό μας σοου για να περάσουμε τέλεια. Νανσούλα μου.
3: Καταπληκτικά, πέρασα χθες, κοιμήθηκα με την κορούλα μου, αγκαλίτσα.
1: Επέστρεψε το ζουζούνι.
3: Μου έχει λείψει τόσο πολύ, Βασίλη.
1: Πρώτη φορά είχε πάει.
3: Πρώτη
1: τόσο
3: φορά.
1: Που πήγε, είπαμε.
3: Κατασκήνωση.
1: 9 μέρες.
3: 9 μέρες, 8 βράδια.
1: Πώς άντεξες?
3: Τα πρώτα 4 βράδια ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
3: Μετά το ξεπέρασα. Γιατί μετά την είδα.
1: Ναι.
3: Οπότε είδα
1: κατάλαβα,
3: ότι είναι καλά
1: κατάλαβα.
3: Και χάρηκα κι εγώ και πέρασα πιο γρήγορα.
1: Παιδιά, αυτά, οι μανούλες. Ο άλλος, τίποτα.
3: Εντάξει, όχι, γι' αυτός.
1: Ένα βράδυ.
3: Πώς και πώς.
1: Μετά τριβόταν με σένα.
3: Ναι, μετά.
1: Καλημερούδια. Παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε πάρα πολλά δώρα. Θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο, έτσι να σας γεμίσουμε με δώρα. Εδώ είμαστε με πολύ καλή διάθεση. Εσύ κοιμήθηκες καλά, αγόρι μου?
2: Μια χαρά κοιμήθηκα και βγήκα κιόλας, Βασίλη.
1: Σόπαρε.
2: Πήγα στην καινούρια αγορά Μοδιάνο.
1: Έλα ρε φιλαράκι, 50 ευρώ.
2: Γιατί μωρέ,
1: όχι, γιατί, διαφήμιση.
3: Γιατί είναι εμπορικό.
2: Κάτσε ρε, δεν είναι.
1: Άσε τα κάτσε τα ρε.
2: Χιλιάδες μαγαζιά, δεν λέω για τα μαγαζιά.
3: Χιλιάδες μαγαζιά, σιγά το.
2: Όχι, είναι τελείως αλλαγμένη.
1: Είναι ωραία, τόσο σοβαρά.
2: Έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Το ένα δίπλα στο άλλο, τσιπουράδικα, εστιατόρια.
1: Εγώ εκεί, στα τσιπουράδικα θα ράζω. Ωραία, πολύ όμορφα.
2: Φοβερά, μπράβο.
3: Εσύ τι έκανες, δεν σε ρωτήσαμε.
1: Εγώ εχθές βγήκα έξω και πάλι όπως κάνω τα βράδια. Συνήθως πέρασα όμορφα, αλλά όλη την ημέρα πάλι είχα
3: δουλειά.
1: Είναι αυτός ο Σεπτέμβριο που ξεκινάμε τα ραδιόφωνα, πολύ δουλειά ρε φιλενάδα.
3: Το είπα και χθες ότι είσαι στα 5 ζώδια που ζορίζονται το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ζορίζομαι, αλλά θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ελπίζουμε και εσείς να το έχετε βρει και να μας έχετε βρει και πάλι να έχετε συντονιστεί στο δικό σας πρωινό παρεάκι. Bill Nackis, The Boss Crew in the Morning μέχρι και τις 11. Ξεκινάμε.
3: Ναι. Πάμε, έλα.

0: Πάντο Μπάνι Νεβαϊόλ στον Ζου 90,8 στο δικό σου πρωινό παρεάκι, το πολυπικιλιακό που έχει τα πάντα σήμερα 3 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, δουλεύετε σκληρά για αυτά που θέλετε.
0: Ναι.
1: Είστε γνωστοί για το πόσο αφοσιωμένοι είστε στην εργασία σας, ενώ τα πηγαίνετε καλά γενικά με τους άλλους, είναι καλύτερο για εσάς να έχετε τη δική σας επιχείρηση ή να κατέχετε ανώτερη θέση. Είστε αποφασιστικοί, δεν είστε πάντα σίγουροι για τις επιλογές σας στον ερωτικό τομέα και σαν σήμερα γεννήθηκε η Ειρήνη Παπά.
2: Και αν είστε στη Χαλκιδική, μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Θράκη 97,8, www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Χθες είχαμε αυξημένες νεφώσεις στη διάρκεια της ημέρας και σήμερα κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει πρόβλεψη για καταιγίδες, 21 με 30 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Νάσιμο.
1: Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στον Άνθιμο, θα πείτε στον Αριστεία, στον Πολυδόρη και στον Φίβο. Και σαν σήμερα το 2006 η Beyoncé κατακτά το νούμερο 1 των βρετανικών charts με το single Deja Vu, στο οποίο συμμετέχει και ο Jay-Z.
0: Είναι ο Αριστεάς και η Αριστεία, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι.
0: Α, μου θυμίζει τον Αναισθέα.
1: Όχι,
0: τον
1: όχι, είναι Αριστεία.
0: Ωραία. Θέλουμε επικοινωνία 6931-908-908. Μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Έτσι. Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Γιατί γελάτε, βρε και το δυο. Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο έτσι από τα παλιά που σας αρέσουν για την πάρτι σας μόνο. Πάμε!

0: σου πρωινό παρεάκι και μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή με το κινητό σου να μου χαλάει. Πέφτει κάτω, σπάει οθόνη. Αχ, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα. Σου έχουμε όμως μια λύση, πολύ ωραία. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα. Ακόμα και σε μια ώρα, με δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Και όλα αυτά πάρα πολύ εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Μπορούμε να μάθουμε, να συζητήσουμε και να μας τα πούνε όλα. Γλυκιά καλημέρα, όμορφη καλημέρα στην φιλενάδα μας την Ηλιάνα, στο σοφάκι που ακούει. Καλημέρα και στην Κέλλη και στη Μάγια, στον φίλο μας τον Ιορδάνη, στην Αργυρούλα. Καλημέρα, όμορφη, και σε σένα. Και ο Νόρη είναι εδώ και σήμερα. Τη φάγαμε σιγά σιγά την εβδομάδα. Παιδιά, λίγο επικαιρότητα βασικά πολύ σήμερα, γιατί ο αγαπημένος πολιτικός,
1: να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο,
0: ως νέος Ανδρέας Παπανδρέου, στο νούμερο 48 της προσπάθειάς του να του μοιάσει μου θυμίζει κάτι βιντεάκια που βλέπω το Μια Ζωή Πασόκ.
2: Πάντως πολλές αυξήσεις θα δώσει.
0: Ναι, ναι, που έλεγε πάμε την εβδομάδα με 5 ώρες την εβδομάδα και 8 ώρες τη μέρα. Και μεγαλύτερα πράγματα έρχονται. Θα πάμε και σε 6 ώρες τη μέρα. Τι
1: λοιπόν,
0: είχε τάξει τότε.
1: Για εσάς που δεν ξέρετε, ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε ανοιχτή εκδήλωση χθες στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έβρεξε δις. Επίδομα 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες.
0: Καλοφάγωτα τα παιδιά.
2: Ωραίος.
1: Δωρεάν μετακίνηση. Σημαστικές συγκοινωνίες. Αύξηση 500 ευρώ το μήνα στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών.
2: Ωραίος.
1: Και 300 ευρώ σε εκπαιδευτικούς και μεσοσταθμική μείωση κατά 30% στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Έτσι.
1: Έβρεξε λεφτά χθες το βράδυ μαζί με τις αστραπές που έβρεχε. Έβρεχε και λεφτά να ξέρετε.
0: Αυτός κάθε φορά που μπουμπούνιζε έριχνε και μια υπόσχεση. Δηλαδή φαντάσου τώρα να είσαι φοιτητής, δεν θα τον ψήφιζες.
2: Καλά, εννοείται.
0: Σου λέει μία αστραπός για να τα πάρω εγώ και μετά, και μετά από 4 να τα κόψουν, εγώ θα τα πάρω. Βέβαια να πω ένα έτσι respect στον φίλο μου τον Μπέλκα, ο οποίος είναι αυτός για τον οποίο μιλάει η Ελλάδα από εχθές. Ξέρεις, έκανε, δεν το ξέρεις γιατί.
1: Όχι.
0: Η γυναίκα αυτή, η πανέμορφη που άνοιξε την, όχι συνευλία,
1: την εκδήλωση,
0: την εκδήλωση του Τσίπρα, η Κιβέλη η Μάρδα είναι η γυναίκα του.
1: Α, αυτή η κουκλίτσα.
0: Αυτή η κουκλίτσα, και το παιδάκι τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι,
1: εντάξει, γενικά
0: ενός υπουργού νομίζω παλιού.
1: Το φροντίζει όλο να είναι και εικόνα, να είναι θέαμα, είναι όλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την άλλη θα παρουσιάσει στη ΔΕΘΕ,
0: ναι,
1: το ευρύ οικονομικό πακέτο με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Το Σάββατο θα έρθει να μας
0: τα πει. Αυτά είναι πιο σημαντικά, γιατί αυτά είναι ότι θα,
1: είναι λίγο
0: θα
1: πιο πραγματικά.
0: Πάρουμε. Όχι, ότι θα τα πάρουμε. Τα άλλα ελπίζουμε να τα πάρουμε. Άρα όλα είναι καλά. Και να πούμε ότι βγήκε και το Οικονομικό Επιτελείο, ή το Υπουργείο Οικονομικών τέλος πάντων, και είπε μπράβο, συγχαρητήρια. 30-40 δις υποσχέθηκε ο άνθρωπος. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα για τον
1: αυτό,
0: Αλέξη.
1: Ναι, αυτό, ότι έβρεξε δείξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει σταδιακή, ναι, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960-970 ευρώ για το 2027.
0: Εντάξει, χίλια δίνει ο Αλέξης, αλλά σου
1: πρόσεξε. Με προοπτική να υπερβεί τα 1000 ευρώ το 2020.
2: Ορίστε, εδώ την πάτησε ο Αλέξης.
0: Σαν τη λαϊκή μου θυμίζει. Φωνάζει ο ένας 7 ευρώ, λέει ο άλλος 6,5 δίπλα.
1: 6 τα μίλα. Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα. Η 24ωρη λειτουργία του μετρό που είχαμε πει θα είναι 4 και 5 Σεπτεμβρίου και 11 και 12 Σεπτεμβρίου.
0: Μπράβο το μετρό.
1: Παράλληλα, ανοιχτό θα παραμείνει και το ενδεχόμενο η 24ωρη λειτουργία να μην περιοριστεί μόνο αυτή την περίοδο της ΔΕΘ. Γενικά το Σαββατοκύριακο θα δούνε πώς θα πάει, μήπως το έχουν 24ωρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα δεν θα σας πάω καπαλού, γιατί είπαμε πολλά.
0: Να μην μας πας καπαλού, να πω ότι πάλι είσαι απαράδεκτος.
2: Για ποιο λόγο?
0: Έπαιξες εχθές τον ΠΑΟΚ στο στοίχημα, δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ.
2: Βάλατε δύο, ακυρώθηκαν, αλλά ήταν με πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Τι να τα κάνω τα ακυρωμένα. Τον έπιασες στο στόμα σου, τέλειωσε.
2: Δεν χάσατε, 0-0 είναι βαθμός.
0: Ευχαριστούμε, ρε.
2: Για το κύπελο.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ταραραραρα. Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που λέει εχθές ότι άνοιξαν οι ουρανοί.
2: Χαμόλησε λίγο.
1: Κοίταξε, είχα πάρα πολλούς φίλους εδώ που είχαν πάει στην αυλία της Κατερίνας Λιόλιου και μου λέγανε ότι ενώ τραγουδούσε η Κατερίνα και ήταν πάρα πολύ ωραίο το όλο σκηνικό, δυστυχώς δεν κατάφερε να τελειώσει η συναυλία. Η Κατερίνα ήταν φοβερή. Ξέρετε ότι την έχω μια ιδιαίτερη αγάπη εγώ.
3: Σαν βρεγμένα χαρτιά γυρίσανε.
1: Όπως περάσαν πολύ ωραία.
3: Ωραία περάσανε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό που πεζόταν τουλάχιστον για 40 λεπτά. Ήταν η προσπάθεια να παίξει ποδόσφαιρο. Γενικά, εχθές το βράδυ έγινε ένας χαμός.
2: Και ποτάμια οι δρόμοι.
1: Ποτάμια. Συναγερμοί, πυροσβεστικά.
2: Και σήμερα που ερχόμουν, πάρα πολλά φανάρια καμένα.
1: Ναι, και σε εμάς.
2: Σε βασικά σταυροδρόμια. Έτσι. Έτσι. Προσοχή μεγάλη.
3: Οχ, θα έχουμε πάλι κίνηση, τέτοια πράγματα.
1: Τι θα έχουμε καλά.
3: Σίγουρα και σε κάποια σημεία στο κέντρο η ηλεκτροδότηση δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα μας φέρεις
3: το θεματάκι βέβαια.
1: Για πάμε λίγο έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Πάμε να σταθούμε στον περιφερειακό. Από Νεάπολη μέχρι Τριανδρία έχει σταματημένα αυτοκίνητα και για τα δύο ρεύματα.
1: Ναι.
2: Και φυσικά υπάρχει και το πρωινό μας ατύχημα στο ύψος της Ατοσικαιών. Εκεί, οπότε προσοχή για να το περάσετε. Κωνσταντίνου Καραμαλή όμως δεν έχει προβλήματα, ούτε Βασιλή Σόγα ούτε Βασιλέο Γεωργίου. Κατευθυνθείτε και από εκεί αν θέλετε να πάτε προς το κέντρο.
1: Ναι.
2: Λίγο θα ταλαιπωρηθείτε μόνο φανάρια Χάνθ και λίγο από Αριστοτέλους μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Έχει κινησούλα, τα άλλα όλα είναι καθαρά.
1: Thank you very much, Mr. Τραφικούλη. Θα μας το φέρεις θεματάκι σου και
3: τώρα.
1: Αφού σε λίγο θα παίξουμε τους σπιτόχαρτους.
3: Ωραία, εντάξει, θα σας το φέρω. Δεν το κατάλαβα ότι ήταν τόσο γρήγορο και δεν το άνοιξα.
1: Περίμενα ότι θα παίξουμε σπιτόχαρτους για να δώσουμε το κόσμο λαβή. Γιατί σήμερα έχουμε πολλά δώρα. Έχουμε και σχολική τσάντα που θα δίνουμε καθημερινά. Μία σχολική τσάντα για τα φιλαράκια μας.
2: Τους μαθητές μας.
1: Στις 10 παρα 20, Νάνση μου.
3: Λοιπόν, Βασίλη, εσύ χθες ζορίστηκες πάρα πολύ με τον ύπνο. Ξύπνησες από τις 4.
1: Άστα.
3: Η αλήθεια είναι αυτή και μέχρι το βράδυ ήσουν κουρέλι. Θέλω να σου πω.
1: Πραγματικό κουρέλι είναι η Νάνση. Δεν μπορούσα ούτε να σκεφτώ.
3: Θέλω να σου πω. Το κατάλαβα από τα μνήματα που έστελνες γι' αυτό. Πως η μία ώρα, ακόμα και μία ώρα λιγότερου ύπνου, μπορεί να επηρεάσει ακόμα και το βάρος σου, το ξέρεις. Δηλαδή δεν φτάνει που χθες ήσουν κουρέλι. Ναι.
1: Ένιωσα χοντρός με την κοιλιά του στομάχι.
3: Έτσι. Όταν δεν κοιμάσαι αρκετά, μπορεί να αισθάνεσαι περισσότερη πείνα καταρχήν. Οπότε χθες μπορεί να έφαγες παραπάνω. Έφαγες παραπάνω.
1: Κατά. Ναι. Το βράδυ.
2: Σε πιάνει
1: γυρίζω,
2: πείνα.
1: Γυρίζω, τρώω μια ωραία τορτίγια έτσι και τα λοιπά. Πίνω και μια παλωμίτσα για να ηρεμήσω και μετά έφαγα κέικ. Άκου τώρα και μια φέτα και δύο κουτές πραλίνα.
2: Ωραία, φίλε.
1: Κατάλαβες.
2: Γιατί το κάνει αυτό ο οργανισμός.
1: Γιατί δεν είχα ενέργεια, φίλε. Γιατί ήμουν λάσπη. Γι' αυτό.
3: Και όσο αυξάνεται το βάρος σου, η ύπνική άπνοια μπορεί να γίνεται πιο έντονη και να επηρεάζει ακόμα περισσότερο την ποιότητα του ύπνου σου. Γιατί όταν τρως αργά τέτοια πράγματα, μετά πάλι δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αλλά και σήμερα, μα έχασες μία ώρα, πάλι θα βάλεις μισό κιλό.
1: Μια ώρα και
3: και μέχρι τα Χριστούγεννα, Άγιο Βασίλη θα σε ντύσουμε.
1: Οπότε αυτό που λέμε τόσο καιρό είναι αυτοί που κάνουν πρωινό, έτσι, έχουν ένα θέμα γενικά με τις ζωούλες τους. Εκτός από τον ένα και μοναδικό Θοδωρή Κατζόχυρο.
2: Κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Κάθε θέμα. Αφού ξυπνάς 5 η ώρα και φτιάχνει αυγά.
2: 7 η ώρα τρώω το βραδινό μου, φαντάσου.
1: Μάλιστα.
3: Πω, από εσύ ωραία. Και μπαλαρίνες.
2: Ναι, 7 η ώρα το τελευταίο γεύμα. Τέλος.
1: Μπαλαρίνα, ρε φίλε, να σε δω. Δεν θέλω τίποτε άλλο.
2: Η
1: Νίκη λέει δεν έγινε χοντρό Μπιλ μου με αυτά που έφαγε. Ήσουν χοντρό εκείνη την ώρα. Συγγνώμη κιόλα, έχει δίκιο. Καλημέρα, παιδιά. Σε λίγο είπαμε παίζουμε του πιτόγατου για ένα κόσμο αλαβή. Τώρα, παπαούτε. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα.

0: Θαυμάσιο τραγούδι, Born with a Broken Heart. Τραγούδια τα οποία ουσιαστικά μας θυμίζουν δεκαετία του 80 και γι' αυτό μας αρέσουν τόσο μα τόσο πολύ. Νταμιάνο Ντέιβιντ στον Ζου 90,8 3 του Σεπτέμβρη. Κάτσε τι έχουμε τώρα.
1: Τώρα θα παίξουμε με τους πιτόγατους και θα σας δώσουμε να κερδίσετε μια δώρο επιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Ένα υπέροχο κόσμο λοιπόν, σας ανανεώνει το φθινόπωρο. Έτσι σας ξεκινάει πολύ όμορφα την σεζόν με 8 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη.
2: Βέβαια, Παλαιών Πατρών Γερμανού στο κέντρο, 16 ακριβώς. Θα πάτε και θα δείτε την υπέροχη συλλογή τους και θα διαλέξετε ό,τι θέλετε.
0: Και φυσικά σε όλη τη Θεσσαλονίκη, όπως σας είπα, δυτικά, ανατολικά, όπου και αν πας, ένα κατάστημα Λαβή θα είναι δίπλα σου.
3: Τι να μιλήσουμε, γιατί να πούμε, αφού υποφέρει βουβά.
4: Κλείστε την τηλεόραση, θέλω να μιλήσουμε, Ηλία.
3: Εντάξει, μην τσιτώνει, την κλείνω. Ορίστε.
0: Έλα, είναι ευκολάκι για το πρωινό σα. Σκεφτείτε το λίγο παραπάνω. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε όμω για να είστε ο πιο γρήγορο που θα πάρει το κόσμο Λαβή από τα καταστήματα Λαβή.
3: Τι να μιλήσουμε, γιατί να πούμε, αφού υποφέρει βουβά.
4: Κλείστε την τηλεόραση, θέλω να μιλήσουμε, Ηλία.
3: Εντάξει, μην τσιτώνει, την κλείνω. Ορίστε.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Να στείλω και καλημέρα στο φίλο μου τον Ευρυπίδη. Ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Εμείς στην αναμονή για την εκδρομάρα μας, λέει, στη Σκόπελο, κερασμένη από εσάς.
2: Αυτή ωραία!
0: Να περάσετε τέλεια, φίλε Ευρυπίδη. Στον Γιωργάρα, μια καλημέρα. Αλλά και στον φίλο μας τον Λορέτζο. Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχετε. Σας βλέπω από Μηχανιώνα, λέει, είστε οι καλύτεροι. Προφανώς μας ακούει, γιατί αν μας βλέπεις από τη Μηχανιώνα, δεν ξέρω τι είσαι, είσαι ο Θεός ο ίδιος. Καλημέρα στη γραμμή, ποιος είναι?
5: Καλημέρα,
0: Έλα, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
5: Καλά είμαι.
0: Πολύ καλά, λοιπόν, πάμε για δουλειά ή χαλαρώνουμε?
5: Για δουλειά πάμε, για δουλειά.
0: Καλή δουλειά, λοιπόν, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Μια μην αρχίζει τη μουρμούρα.
0: Ναι, τα γόρι. Συγχαρητήρια, έχει και άνδρικα κοσμήματα, αλλά φυσικά έχει και γυναικεία κοσμήματα για το μωράκι σου. Δεν ξέρω πού θα το δώσει. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Την αγάπη μου, αγόρι μου. Θα μιλήσεις εδώ με τη δική μας την αγάπη, τη μοναδική μας αγάπη, την Νάνση Βλάχου. Μην κλείσεις. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Καλημέρα.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
7: Σε γιο!

0: Ζάνα, το αγαπημένο τραγούδι στον Ζου 90,8. Και βεβαίως για εσάς που είστε πες το lovers, να σας πω ότι η Μπαρίλα κατέφτασε στην ΔΕΘ και έχει ετοιμάσει κάτι πράσινο, φρέσκο και ακαταμάχητα νόστιμο για εσάς που λατρεύετε το πέστο.
1: Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Basil Bar από την Pesto Barilla σας περιμένει στο Booth 26 για να δοκιμάσετε δωρεάν Pesto Bites με την αυθεντική κρεμόδι Pesto alla Genovese, αφιερωμένα στον βασιλιά των αρωματικών, τον Βασιλικό.
0: Τον οποίο το λατρεύουμε όλοι μας. 5 με 13 του Σεπτέμβρη, Basil Bar από την Pesto Barilla, Booth 26 στην ΔΕΘ. Μην το προσπεράσετε. Πραγματικά ο φρέσκος βασιλικός της Pesto Barilla σας καλεί. Πάμε εμείς γρήγορα για τα ζώδια.
2: Καρκίνος, η σημερινή ημέρα σε κάνει να αναζητάς ασφάλεια, λέω, να απέφυγε να αναλάβεις έξοδα που δεν είναι απαραίτητα. Παρθένος, δείξε στον σύντροφό σου τι αισθάνεσαι. Ζυγός, δώσε προτεραιότητα στην ηρεμία σου. Σκορπιός, η διέστησή σου είναι δυνατή.
0: Ναι.
2: Τοξότης, παρατήρησε τις πράξεις και όχι μόνο τα λόγια. Εγώκερος, ίσως δείχνεις πιο συγκρατημένος από όσο αισθάνεσαι. Υδροχόος, το βράδυ άφησε χώρο για δημιουργικότητα και ξεκούραση. Ιχθύς, η ευαισθησία σου γίνεται σημαντικό πλεονέκτημα. Κριός, η μέρα σου βρίσκει αποφασιστικό και ήρεμο. Ταύρος, χρειάζεται σταθερότητα και ξεκάθαρες απαντήσεις. Και τέλος, Δίδυμος, χρειάζεται να προσέξεις τις πολλές παράλληλες υποχρεώσεις.
0: Καλημέρα στην Φανή, η οποία μας ακούει. Παιδιά, πολύ ωραίο το πρωινό σας, αλλά πάντα, λέει, το συνδυάζω ότι πρέπει μετά να πάω και να δουλέψω. Βέβαια, ο δρόμος για να φτάσω τελειώνει γρήγορα και θα ήθελα να διαρκεί περισσότερο.
1: Τι να κάνουμε τώρα, άλλαξε δρόμο.
0: Πάει να δουλέψεις στην Κατερίνη.
1: Όχι, μήπως θα πηγαίνει από άλλο δρόμο να κάνει πιο πολύ ώρα.
0: Δεν τις θέλει όλα αυτά. Μάλλον δεν θέλει να πάει στη δουλειά, Φανή μου. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει δουλειά. Και αν θες να μας ακούσει και περισσότερο, βρες μακριά. Βρες μακριά κάπου. Την έχουν τη ζούρλα τους οι ακροατές το πρωί. Ο Τζονάρας λέει, αφού άλλους σας βλέπει από τη Μηχανιώνα, εγώ σας μυρίζω από την Τούμπα.
2: Έλα.
0: Και τώρα, λέει, σας αισθάνομαι και από Χαριλάου, αφού ταξιδεύω. Γεια σου, ρε Γιαννάρα. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Μέρη που είναι στον Ζου.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά ΕΚΑ Δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
16: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
19: Στον leader της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
18: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Zoo News. Μια νέα διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Δυτικά Βαλκάνια αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά με την υπογραφή αύριο του Μνημονίου Συνεργασίας. Σε δύο συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μύτικα στη Θήβα προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης και στη Βενετία ταξίδεψαν η Σελένα Γκόμες και ο Μπένι Μπλάνκ. Με την τραγουδίστρια να μοιράζεται στα social media εικόνες από τη βόλτα που έκαναν με σκάφος. Καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
20: Κίνηση.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο καθυστερήσεις θα βρείτε στην Εγνατία. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ένα ξυπνήσαμε, ενώ είμαστε εδώ από τις 7 εμείς. Εσείς τώρα ξυπνάτε, από ό,τι βλέπω στα μηνύματάκια σας οι περισσότεροι. Παιδιά, ξυπνήστε λίγο, γιατί ο καιρός σήμερα άλλαξε από αυτά που είδατε χθες όταν κοιμόσασταν. Έχει ωραίο ήλιο, έχει λίγη δροσούλα. Αλλά θα έχει ζεστούλα, λέει, και το μεσημέρι. Πάλι σας τα είπαμε κατά τις 7, θα σας τα πούμε και ως και τις 11 αν κάτι αλλάξει. Ο Κόκορας και η Νάνση, τι έχουμε?
3: Λοιπόν, σας έχω τις 6 τάσεις που ξεχωρίζουν για το σεξ το 2026.
4: Όπα της.
3: Βέβαια.
2: Εσύ τι πετάγεσαι?
4: Χάρηκα, αλλά φως δεν βλέπω.
3: Και τελειώνει και το 26.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτσα κοινική στο Δεκέμβρη, έλα πάμε.
3: Λοιπόν, έχουμε κουτσομπολιά φυσικά. Έχουμε και τι δεν έχουμε τώρα. Τα πάντα όλα έχουμε. Έχουμε και ανέκδοτο της ημέρας. Έχουμε και το χαμπίπι και τη γυάλα. Για να κερδίσετε μία δωρεοπιταγή 50 ευρώ από τα TGI Fridays. Και έχουμε και το ανέκδοτο, το είπα, έτσι, τους κάτσε.
2: Το είπες, Viber ραδιοφώνο
4: 6931-908-908, περιμένουμε μηνύματα.
2: Όμορφιές μου, ελπίζουμε να περάσετε όμορφα και σήμερα εδώ μαζί μας μέχρι και τις 11. Να σας πούμε ότι έχουμε 3 παιχνίδια έως τότε, να βάλουμε το ραντεβού στις 9 παρά 20. Σας έχουμε το παιχνίδι Χαβίβι και Γιάλα, 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays. Στις 10 παρά 20 έχουμε για εσάς τον διαγωνισμό για τις σχολικές τσάντες.
3: Ναι, αυτός είναι ο καινούργιος διαγωνισμός μας,
2: που θα σας δίνουμε κάθε μέρα από μια σχολική τσάντα για τα κουκλάκια σας. Και στις 11 παρά 20 σας έχουμε ένα διπλό εισιτήριο για τον
3: Συνέπιλεα,
2: τον κινηματογράφο μας. Και εκεί θα παίξουμε το διαγωνισμό με τις ιστορίες. Δηλαδή μετά σύνδετα. Let me be the second.

0: και ένα τέλειο τραγούδι, Edge of Desire, Jonas Blue, εδώ στον Zoo 90,8 με εσάς όλος το παρεάκι μας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και να σας καλημερίζουμε, όπως την Αλεξάνδρα που ακούει Zoo Radio μαζί με τον Μάνο. Καλημέρα επίσης και στον Γιώργο, στον Λευτέρη μας, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στους όμορφους, στον Χρήστο και στην Ντίνα που μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους και πηγαίνουν το παιδάκι στο σχολείο. Νομίζω ξεκίνησαν οι παιδικοί σταθμοί, έτσι.
1: Η παιδική είναι από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Από 1η Σεπτεμβρίου, από 31, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω λάθος. Καλημέρα σε όλους. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έρχεται στην πόλη μας στις 5 του μήνα. Γίνεται χαμός, θα είμαστε κι εμείς εκεί. Να σας πω εγώ ότι θα περάσουμε τέλεια, αφού ουσιαστικά θα γιορτάσουμε και τα 23 χρόνια του Zoo Radio την Κυριακή 7 με 9 το απόγευμα. Αυτή είναι η Κυριακή.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και θα κάνουμε και εκπομπάρα εκεί. Βεβαίως φέτος στην ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της πλατείας Αριστοτέλους. Σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Ελάτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Η Zenith είναι στη ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μας που αυτή την ώρα τρώνε το πρωινό τους και σήμερα βεβαίως οι περισσότεροι μου στέλνουν μηνύματα για το πρωινό με την υπέροχη μπουγάτσα
2: με κιμά,
0: με τον κιμά. Παιδιά, σας τη θύμισα εχθές, την τσακίσατε σήμερα. Καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ σας έφερα τις 6 τάσεις του σεξ για το 2026.
0: Μάλιστα.
1: Το νούμερο είναι περισσότερη συναισθηματική σύνδεση πριν από το σεξ, να υπάρχει τρυφερότητα, φλερτ, επικοινωνία. Το νούμερο 2 είναι να είσαι πραγματικά παρόν, να μην τρέχει αλλού ο λογισμός σου.
2: Να είσαι εκεί.

0: Να είσαι εκεί. Το νούμερο 3 είναι το slow sex. Το γρήγορο σεξ δεν θεωρείται πλέον το καλύτερο.
1: Αργά και
0: το,
1: θυμάστε που το λέγαμε στην πρώτη σεζόν. Το ναι. Λι. Ναι. Απαλά έτσι. Αυτό είναι το slow sex.
0: Αυτή είναι η νέα τάση. Πιο αργό σεξ. Ο οργασμός ως μέρος της sleep routine. Δηλαδή, αν έχεις αϊπνίες, χαλαρώνεις μετά από έναν οργασμό και πέφτεις ανάσκελα.
1: Ανάσκελα και όλας θέλεις εσύ. Γεια σου ρε Ρασούλα Μερακλού.
2: Αυτά είναι τα ανάσκελα.
0: Στο νούμερο 5 είναι κάποια νέα ερωτικά βοηθήματα και διαφορετικές αισθήσεις που έχουν μπει. Αυξάνεται το ενδιαφέρον για διαφορετικές υφές, πίεση, θερμοκρασία. Κάποια μία.
1: Του παίρνουν την πίεση, δεν
0: κάποια μη δονούμενα λέει βοηθήματα.
1: Μη δονούμενα.
0: Ναι, είναι καινούργια τάση αυτή. Και τέλος, το κινητό έξω από την κρεβατοκάμαρα. Ειδικοί λένε ότι το κινητό ανταγωνίζεται την οικειότητα και ότι πρέπει για να κάνεις και να το ευχαριστηθείς εκείνα τα λεπτά να είναι έξω από την κρεβατοκάμαρα.
1: Κοινώς το συμπέρασμα είναι περισσότερο τρυφερότητα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Περισσότερο να αργείς, γιατί η ζωή μας είναι μια τρέλα, είναι γρηγοράδα. Οπότε εκεί ας το κάνουμε όμορφα. Και επειδή η Νάνση μας άνοιξε την όρεξη εδώ, όχι. Δεν θα ξεκουμποθούμε, απλά θα βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι για εσάς που έχετε χρόνο μία ωρίτσα.
2: Να κατεβάσω.
1: Σταμάτα ρε σήμερα, σταμάτα. Υπάρχει κόσμος που μας ακούει στο κρεβάτι τέτοια ώρα, ζευγαράκια όμορφα.
2: Ξεκινάμε.
1: Καλή επιτυχία.

0: Ρε στη Δέσποινα, ρε στη Δέσποινα. Πότε σου είπαμε εμείς για την Taylor Swift τέτοια ώρα? Δεν μπορώ να ξεπεράσω με τίποτα την εικόνα της Lady Gaga στο Ρίο να τραγουδάει το Shallow και εσείς μου λέτε για Taylor Swift και βλακίες. Όλα έχουν το κάτι της τους. Έτσι, η Taylor, η Swift, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ αγαπητή παγκοσμίως. Στην Ελλάδα τόσο πολύ δεν έχει κάνει ακόμα στις μεγάλες ηλικίες. Οι μικρότεροι όμως γουστάρουν πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω ότι η Lady Gaga ήταν μία θεά στο Ρίο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Κέλλη. Καλημέρα στην Ολυμπία. Ολίβια μας φτιάχνει την ημέρα στη δουλειά 10 και σήμερα για τις διακοπές μου. Οπ! Οπ! Διακοπές
1: τέλειο,
0: Σεπτέμβρη.
1: Τέλειο, Σεπτεμβριάτικες. Πω. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο τώρα να σου πω? Ότι θα πηγαίνεις να κάθεσαι όπου θέλεις, δεν θα χρειάζεται κράτηση.
0: Ωραίο.
1: Θα παρκάρεις όπου θέλεις, δεν θα γίνεται πανικός. Γενικά θα είσαι λίγο αρχόντισα όπου πας.
0: Έτσι, μπράβο. Σκίσε με να αλλάξω ράφτη, λέει, από την Άνση Βλάχου. Είναι το νέο ένθετο να το βάλετε στην σκαλέτα σας. Μας γράφει εδώ πέρα το φιλαράκι μας ο Νίκος. Ωραίο το σκίσε με να αλλάξω ράφτη και να μιλάς με τις μοντίστρες. Αλλά έχουμε τον Ζόξ μου, ναι. Καλημέρα στην Ιωάννα. Γι' αυτό λέει, πρόσεχε Νάνση, τι μας θυμίζεις για όλα αυτά. Καλημέρα στην Μέη. Πήγα τη μικρούλα μου μόλις και οι βρεφικοί ξεκίνησαν. Σωστό. Και οι βρεφικοί, εκτός από τους παιδικούς σταθμούς. Και φυσικά ο Αλέξανδρος μας στέλνει την αγάπη του. Εδώ μιλάγαμε λίγο πιο πριν για τα αγαπημένα φρούτα αυτής της εποχής. Και έχουμε μια κόντρα μέσα στο στούντιο. Εγώ λατρεύω πολύ το σίκο και ο σκάτς.
2: Το σταφύλι, αλλά εμένα μου αρέσει ένα συγκεκριμένο.
0: Σταφύλι.
2: Σταφύλι φράουλα, έτσι λέγεται.
0: Τι λες ρε, δεν το ξακούσε.
2: Είναι χοντρό, στρόγγυλο, ναι, αλλά έχει κουκούτσια αυτό. Εμένα αυτό μου αρέσει.
0: Ποιο ρε, ένα άσπρο τεράστιο που έχει κουκούτσια
2: μαύρο,
0: μέσα.
2: Μαύρο, μαύρο είναι.
0: Δεν το ξέρω καθόλου. Εσύ,
1: εγώ...
0: σταφύλι ή σικό. Τώρα, σου δίνει
1: ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το σίκο. Πάρα πολύ.
0: Άρα το σίκο.
1: Αλλά μου αρέσει και το σταφύλι πάρα πολύ.
0: Πιο πολύ λέμε, αγαπημένοι μου τώρα. Μη μου...
1: Αν είχα ένα μπολ, ας πούμε, θα έπαιρνα το σταφύλι.
0: Το σταφύλι θα έπαιρνε εσύ.
1: Αλλά το σουλτανίνα, δεν τα μπορώ να τα κουκούτσια.
0: Η αλήθεια είναι το πρωί, αν πάρει το σίκο, σίκο και φύγε, πάρε τουαλέτα και θα τα κάνουμε εκπομπή από εκεί. Λοιπόν, σκάτσε, έχουμε κουτσομπολιά.
2: Φύγαμε. Γιώργος Λιάγκας μας ανακοίνωσε πότε κάνει πρεμιέρα το πρωινό. Για να πέσει και αυτό στη μάχη των πρωινών, εκεί να γίνει ένα χαμούλης. Μας ανακοίνωσε ότι το πρωινό θα βγει 21 του Σεπτέμβρη. Τότε ξεκινάει.
0: Άκου και δεν με νοιάζει. Άκου και δεν με νοιάζει.
2: Γιατί θέλει να βγει τελευταίος αυτός, μάλλον. Ποιος ξέρει. Πάμε τώρα και σε ένα θόρυβο έρωτα, ο οποίος κράτησε 4 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς η Κλέλια Ανδρεολάτου είναι ελεύθερη. Χώρισε με τον Μπάμπη.
1: Κάτσε ρε, εσύ, τι αθόρυβος έρωτας. Δεν λέγαμε εμείς πέρσι για το γιατρό που ήταν μαζί. Τι αθόρυβος έρωτας.
0: Εγώ πάντως θα πω ότι η αλήθεια είναι τους κάτσε κοντά, γιατί τα περισσότερα που έχει η Κλέλια είναι. Ναι, ολομόνη της, ναι, και με φωτογραφίες.
2: Γι' αυτό, ολομόνη της.
0: Πηγαίνει στο εξωτερικό, βγάζει φωτογραφίες από μπικινί.
1: Στα Αναφιώτικα, εγώ θυμάμαι μια φωτογραφία.
2: Έτσι, το φετινό της καλοκαίρι ήταν πολύ μοναχικό για την
0: Κλέλια.
2: Ήταν μόνο με τις φιλενάδες.
0: Δυστύχησε το κορίτσι.
2: Δυστύχησε, παρ' όλα αυτά είναι ελεύθερη. Θα διεκδικήσω, Κλέλια.
0: Εσύ?
2: Ναι, εγώ.
0: Πώς?
2: Με όλα μου τα προσόντα.
0: Αυτά ψάχνω.
1: Με όλα μου τα προσόντα, λέει.
2: Όχι, θα χυθώ στη μάχη.
1: Μη στείλεις καμιά TikTok.
0: Υπάρχει τραγούδι από τα Επισκούμπρια. Τώρα λοιπόν κατάλαβα πως έχω τα προσόντα. Καιρός είναι λοιπόν να παίξω σε μια τσόντα. Κι άλλο ένα, δώσ' μου κουτσομπολιό.
2: Λοιπόν, θα σας πω και για την Ναταλία Γερμανού.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία και αυτή θα κάνει πρεμιέρα στον Α. Και θα σας πω τον καινούργια της συνεργάτη.
0: Πες τον.
2: Είναι ο Θοδωρής Βιέννης. Φτού.
0: Ποιος είναι αυτός, λέει, ο Βιέννης?
2: Ο Βιέννης είναι δημοσιογράφος.
0: Φτού και βγαίνω, ναι.
2: Κυρίως και λέει θα αναφέρεται στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ το οποίο θα έχει η Ναταλία Γερμανού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν τον ξέρω τον Βιέννη, αν και αυτό είναι της μόδας. Τα ρεπορτάζ αυτά, τα οικονομικά, τα πολιτικά, τα παράξενα.
1: Τώρα που θα έχουμε και εκλογές. Ναι. Όλοι θα θέλουν να έχουν και δημοσιογράφους μες στα πάνελ.
0: Σωστό. Σωστό. Γκαμπριέλα, κατσάει σε λίγο Λόκο Λόκο τώρα. Μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Θωμά. Κάτζουμε με Κλέλια να σε δούμε.
2: Μακάρι, παιδιά.

0: Δεν ξέρω, παιδιά, άγγιξε το κοινό μας η σκέψη του Σκάτζ να πάει και να πολιορκήσει την Κλέια, την Ανδρεόλα του. Και πολλά αγόρια εύχονται καλή επιτυχία στο φίλο Σκατζόχυρο. Θέλουμε,
1: παιδιά,
0: λέει,
1: πραγματικά
0: να μας τρελάνεις. Κάντα όλα για μας. Είναι σαν να είναι αυτή, γράφει ο Πέτρος. Πες ότι είμαι εγώ, λέει, που την κατέκτησα. Σκάτζ, δώσ' του.
1: Θα το δώσω.
0: Παντρεμένος με τρία παιδιά. Τα όνειρα είναι για εσάς τους εργένιδες. Μας γράφει και ο Μινάς.
1: Άμα δείτε follow, κάτι σημαίνει.
0: Τι follow.
1: Εγώ περιμένω follow τώρα.
0: Καλημέρα στην Ελευθερία που είναι εδώ. Ανεβάστε το απόσπασμα αυτό που λέει ο Σκάτζ στο Insta και κάντε tag την Κλέλια Ανδρεούλα του. Λέει, θα γίνει ένας χαμός. Καλή εκπομπούλα, αγαπημένη μου. Να σου δίνει και τον τρόπο. Γιατί δεν σε βλέπει αλλιώς.
1: Αλλιώς πρόκειται να πάρει χαμπάρι.
0: Η Ελευθερία θα είναι ο μάνατζερ σου στην όλη ιστορία. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μένη. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα που είναι εδώ. Ο Κωνσταντίνος γράφει ότι η καλύτερη τάση στο σεξ πλέον είναι το τάντρα και ειδικά το νέο τάντρα. Ό,τι απορίες έχετε μπορώ να σας ενημερώσω. Νάτος ο Κωνσταντίνος.
2: Είναι στα πλαίσια του slow το τάντρα.
0: Ναι, slow motion for me, που έλεγε και ένα παλιό R&B τραγούδι. Και τώρα να βγούμε λίγο μία βόλτα έξω στην πόλη μας.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, πάμε στην ταλαιπωρία τώρα να τα πούμε αναλυτικά όσον αφορά το περιφερειακό. Εσείς που κινείστε ανατολικά, κολλάτε από Ευκαρπία μέχρι Σικές, γιατί μετά τις Σικές σας μπλοκάρει το ατύχημα, δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Εσείς όμως που κινείστε δυτικά, ξεκινάει η κίνηση από Πηλαία μέχρι Τριανδρία, μετά σταματάτε γιατί εκεί υπάρχει το δικό από τη μεριά σας το ατύχημα που δεν σας αφήνει να προχωρήσετε προς τα πάνω, οπότε υπομονή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Προτιμήστε Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Θα κολλήσετε όμως Χάνθ μέχρι Αγία Σοφίας, μετά ανοίγει και η Εγνατία έχει κίνηση από Καμάρα και κάτω.
0: Σε καμαρώνω μερικές φορές να λες έτσι πορωμένο στον καιρό και σοβαρός, φίλε.
2: Την κίνηση.
0: Την κίνηση, sorry, ναι. Είναι τι ωραία που το έλεγε,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή προσέξτε το τυχή μου, αυτό και τα λοιπά. Μπράβο, Σκάτς, μπράβο. Όταν θα επιστρέψουμε.
2: Θα το στείλουμε το απόσπασμα στην Κλέγια.
0: Έτσι. Θα παίξουμε το Αντρέστα από τον Σόμπρ μετά τις διαφημίσεις και σας έχουμε το διαγωνισμό με το Χαμπίμπι και τη Γιάλα που έχουμε ένα υπέροχο δώρο, Νάνση μου.
2: 50 ευρώ δωρεπιταγή για τα TGI Fridays. Να
0: τέλεια
2: πάτε να φάτε με το παρεάκι σας, να κάνετε χαμό.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα μας.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
12: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
13: Πουθενά. Είμαι AI.
12: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
13: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
12: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
14: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
17: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: Είναι το Αντρέστη, είναι ο υπέροχος Σόμπρ στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ, που είστε δίπλα μας και σήμερα. Σας έχουμε ένα θαυμάσιο δώρο τώρα από τα TGI Fridays. 50 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Μια υπέροχη δώρο επιταγή για να πάτε και να περάσετε τέλεια. 50 ευρώ για εσάς, για την παρεούλα σας. Είναι ένα τέλειο δώρο από τα TGI.
1: Στα TGI Fridays βρίσκεις γεύσεις και ατμόσφαιρα που κάνουν την κάθε έξοδο λίγο πιο ξεχωριστή. TGI Fridays, that Friday feeling.
0: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για να παίξουμε το ένα και μοναδικό παιχνίδι που απογειώνει την Θεσσαλονίκη αλλά και τις φωνητικές σας χορδές.
2: Habibi, yalla! Habibi, yalla!

0: πάμε και με τον υπέροχο Χαμπίπι.
1: Μέσα μου αεράκι, αγοράκι λέμε Αργό. Να σε κάνω ένα βραδάκι, φάρο στη Φολέγανδρο.
0: Και βεβαίως και οι δύο ήταν καταπληκτικοί. Πάμε γρήγορα στις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα ομορφιά. Καλή χρονιά και σε σένα. Καλή σεζόν, να περάσουμε τέλεια. Το όνομά σου? Πώς?
2: Μαρία.
0: Μαρία Μαράκι Μαριό. 3, 2, 1. Το μαράκι μου ερμηνεύει.
2: Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι λέμε Μαργό. Να σε πάω ένα βραδάκι
0: στο φάρο στη Φολέγανδρο. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Τι συγγνώμη, ζητάμε συγγνώμη που δεν τραγουδάμε. Δηλαδή, εγώ δεν τραγουδάω. Ό,τι σκέφτομαι. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Ποιο είναι εδώ?
3: Καλημέρα!
0: Τη χαρούμενη φωνή. Ποιο είναι εδώ?
3: Είμαι Γιώτα, αλλά αυτό το τραγούδι το έχετε ξαναβάλει.
0: Καλά, τι είναι? Θα γράφουμε καινούργια τραγούδια? Πώς γίνεται εσύ Γιώτα, δεν βγαίνουν τόσα.
3: Θα σας γράψω εγώ ένα να το παίξετε.
0: Πες μου λίγο, τι θα έγραφες για μας?
3: Δεν μπορώ να πω. Θέλω λίγο να το σκεφτώ, να βγει κάτι καλό. Το καλό πράγμα αργεί.
0: Εντάξει, κουκλή, εντάξει. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
3: Παρέτοιμη.
0: Πάμε!
3: Περνά μέσα μαεράκι, αγώ.

0: Δύο λοιπόν είναι τα κορίτσια μας. Να ευχαριστούμε για τα, τα οποία έχουν συμμετάσχει σήμερα.
1: Και τα δύο τα κορίτσια έχουν μονή με το να πάρουν ένα βραδάκι φάρο στην φωτιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ποιος τραγούδησε καλύτερα, Νάνση?
1: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ μου άρεσε η δεύτερη.
0: Η Γιώτα. Φίλες Κατσόχυρε.
2: Εγώ θα πω η Μαρία, ξέρεις γιατί μου άρεσε? Γιατί μπερδεύτηκε.
0: Σου άρεσε μπερδεμένη σαν.
2: Με έβγαλε κάτι αυτό το μπερδεματάκι.
0: Μπερδεμένη ζωή σου, μπερδεμένα τα τραγούδια που θες να ακούς. Ωραία. Εμένα μου άρεσε η Γιώτα λίγο περισσότερο, γιατί δεν μπερδεύτηκε και
1: έκανε,
0: ήταν λίγο πιο χάπι.
1: Έκανε και αυτή την αλλαγή, αλλά δεν το έδειξε, κατάλαβες.
0: Ναι, ήταν η έμπειρη η τραγουδίστρια που χάνει τα λόγια της και δεν σταματά. Λοιπόν, οπότε σήμερα κερδίζει η Γιώτα. Όσο για τα τραγούδια, παιδιά, μόνο Καζαντζίδη δεν έχουμε πει. Βαμβακάρι, να μην αρχίσουμε να λέμε και τέτοια. Προφανώς τα περισσότερα τραγούδια τα έχουμε ξαναπεί. Θα τηλεφωνήσει η Γιώτα για να πάρει το δωράκι του.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Εκτός κι αν μ' ακουστάρετε να λέμε και τέτοια. Να μου βγαίνετε στον αέρα.

0: Το τραγούδι δεν υπάρχει, παιδιά. Χιούγκελ μαζί με την υπέροχη Άλτρα Νατέ. Επέμενε πάρα πολύ ότι είναι καλό το τραγούδι αυτό. Ο Χρήστος το Κμακηδής, το θυμάμαι δηλαδή, όταν είχε βγει. Του λέγαμε μου τη σπάει το Νατέ. Τελικά είχε δίκιο. Χριστάρας μας, έχω δίκιο κι εγώ όταν σας λέω ότι πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, είτε είστε γονείς, είτε είστε νονοί. Γιατί και οι νονοί παίρνουν τις τσάντες, να τα πούμε και αυτά. Υπάρχει μια στάση που πρέπει να κάνετε και αυτή η στάση είναι το Mosaic Stores, που θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για το back to school. Δηλαδή πιο πάμε στα σχολεία πίσω και γουστάρουμε πάρα πολύ. Έτσι, όλα είναι όμως συγκεντρωμένα εκεί, με επιλογές για κάθε ηλικία και για κάθε γούστο.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά πολλά ακόμα, σε σχέδια και χρώματα που πραγματικά δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
0: Και αυτά που είπε τώρα είναι, αν σου λέω να τα κρατήσεις στο μυαλό σας, γιατί μπορεί να τα ρωτήσουμε στις 9 παρά 20.
1: Όχι 9 και 40.
0: 9 και 40, μπράβο, ναι. Γιατί θα σας δώσουμε δώρο μια σχολική τσάντα σήμερα από τα Mosaic Stores. Να σας πω εγώ ότι τα Mosaic Stores υπάρχουν στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλιο στη γωνία εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και φυσικά στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16. Οπότε πριν το πρώτο κουδούνι, πάμε για όλα στα Mosaic Stores και πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάτι μας έχεις φέρει, Νάνση μου.
1: Ναι, σας έφερα κάτι για την Ολίβια Ροντρίγκο που μας αρέσει πάρα πολύ και έκανε κάτι που δεν βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Δηλαδή,
1: δημιούργησε ένα ολόκληρο μουσικό φεστιβάλ με γυναίκες καλλιτέχνηδες, όχι απλά για τη μουσική, αλλά για να στηρίξει γυναίκες και κορίτσια. Συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά φυσικά πήγαν σε καλό σκοπό.
2: Ναι.
1: Και είναι όχι απλά
0: για
1: μια
0: σκοπό,
1: pop star,
0: ναι,
1: είναι και μια ακτιβίστρια η Ολίβια Ροντρίγκο και μας το αποδεικνύει ξεκάθαρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή είδηση της ημέρας. Τώρα το ανάποδο, αν το κάναμε εμείς, κάναμε μόνο για τους άντρες, πώς θα σας φαινόταν?
1: Εάν έχει ιδρύματα για την προστασία των αντρών και χρειάζεστε προστασία, να το κάνετε.
0: Υπάρχουν, απλά παλιά τα λέγανε καφενεία, τώρα τα λένε ταβερνία. Έτσι, εκεί προστατεύεται το ανδρικό γένος, είδος, συγγνώμη.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με τις ειδήσεις που διαβάζουμε δεν χρειάζεστε καμία προστασία.
0: Γιατί καλά, δεν χρειαζόμαστε καμία προστασία?
1: Γιατί θέλεις να σου πω ότι είχαμε ήδη 2 γυναικοκτονίες μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Και ανδροκτονίες, εγώ διάβασα πρόσφατα.
1: Πού, πες μου, ποια?
0: Σε ειδήσεις στη ροή, απλά δεν τις σηκώνουν. Και τα δικαίωμα, οι δύο έχουν θέματα ανάλυση. Μην είσαι τόσο.
1: Βασίλη.
0: Είσαι στερεοτυπική τον τελευταίο
1: δεν είμαι
0: καιρό.
1: Στερεοτυπική.
0: Και πολύ υπέρ των γυναικών. Και οι άντρες δυστυχούν σε οικογένειες. Δεν δυστυχείτε μόνο εσείς.
1: Άλλο το να δυστυχήσεις και άλλο να σκοτώσεις τώρα επειδή σου μίλησε άσχημα, επειδή.
0: Πώς λέγονταν στο Sky σειρά που βλέπαμε, που φοβόμασταν, Dead Woman, πώς λεγότανε?
2: Α, γυναίκες στο
1: Deadly φο... Woman.
0: Ναι, deadly. Αυτά δεν τι βγήκανε, δεν είναι αληθινά? Να μην, δεν είστε κορίτσια και εμείς έχουμε θέματα. Μην ποτέ κάνετε όλα μόνο με εσάς. Και εμείς περνάμε άσχημα.
1: Εντάξει, Βασίλη, δεν είναι τα ίδια θέματα.
0: Τα παιδιά,
1: οι γυναίκες, ναι, και τελευταία τα ζώα περνάνε πιο δύσκολα σε αυτό το πλανήτη.
0: Να σου πω εγώ ότι πιο δύσκολα περνάνε οι άντρες που χωρίζουν που δεν μπορούν να τα παιδιά τους, για παράδειγμα. Εκεί
1: εντάξει,
0: δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Είναι μια κατηγορία.
0: Είναι πολλές κατηγορίες. Μην γίνομαστε σεξιστές. Ας είμαστε υπέρ όλων των ανθρώπων για να ζουν όλοι υπέροχα. Ευχαριστώ.
1: Αυτοί που χρειάζονται προστασία, ένα παραπάνω.
0: Ναι, και οι άντρες λοιπόν χρειάζονται προστασία. Αυτό σου εξηγώ. Στη σύγχρονη κοινωνία και οι άντρες χρειάζονται προστασία, όχι μόνο οι γυναίκες. Αυτό σου λέω.
1: Τώρα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τι.
1: Ας μας πει ο Σκάτς τώρα.
0: Όχι, ας μας πούνε οι φίλοι μας. Έτσι. Δεν υποτιμά κανένας γυναικοκτονίες, γλυκιά μου Τζούλια. Σας λέω ότι και οι άνδρες έχουν προβλήματα.
1: Όταν βάζεις τέτοια θέματα, την υποτιμάς η γυναικοκτονία.
0: Όχι,
1: όταν
0: όχι,
1: μου λες ότι
0: όχι.
1: Ένας άνδρας που χωρίζει και δεν μπορεί να δει το παιδί
0: αυτό,
1: του, άλλο
0: δεν
1: αυτό.
0: Έχουν σκοτώσει άνδρα πρόσφατα. Δεν
1: οι γυναίκες δεν σκοτώνουν άνδρες επειδή μπορούν.
0: Το σκοτώνει ο σύντροφός τους.
1: Ποιος
0: ο δεύτερος. Δεν έχετε διαβάσει, δηλαδή μόνο τις γυναίκες σκοτώνουν.
2: Έχουν...
0: Τους άντρες δεν τους σκοτώνουν. Έχουν... Παιδιά.
1: Εσύ τους σκοτώνουν, αλλά
0: καθίστε,
1: δεν είναι
0: παιδιά.
1: Το ίδιο πλαίσιο. Η γυναικοκτονία είναι ότι σκοτώνουν τη γυναίκα επειδή μπορώ, κατάλαβες. Επειδή τη θεωρώ κτήμα.
0: Εγώ θέλω να τοποθετηθούν οι ακροατές.
2: Εγώ θυμάμαι περιστατικό. Τελευταία είναι εκείνον τον καθηγητή που το σκότωσαν έξω από την οικοδομία.
0: Ποιος όμως?
2: Ο εραστής της γυναίκας του.
0: Αυτό πώς λέγεται?
1: Ανθρωποκτονία.
0: Όχι ανδροκτονία.
1: Ναι, γιατί δεν το σκότωσε επειδή το θεωρούσε κτήμα του. Τις γυναίκες τις σκοτώνουν.
0: Τώρα τι λες ρε παιδί μου τώρα?
1: Αυτός
0: γιατί το σκότωσε?
1: Αυτός είναι ο όρος της γυναικοκτονίας.
0: Διαφωνώ παιδιά. Όλοι είμαστε άνθρωποι, συμβιβασμός. Μας γράφει εδώ ο Ήτο. Καλημέρα στο Στέλιο. Νάση, γιατί τότε Νάση συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοκτονιών είναι οι άνδρες. Γράφει ο Στέλιος. Ο Τζότζο Μπιλ μαζί σου σε ό,τι λες. Η Ιωάννα Παριώνη μου καλημέρα. Δεν θα τοποθετηθεί. Καλημέρα στη Χριστίνα. ότι όλοι έχουμε ανάγκη να ζούμε δίκαια. Τι άλλο, πριν από έναν μήνα, λέει ο Δημήτρης, η μέρα Σάββατο ξύπνησα από φωνή στη γειτονιά που ένας άντρας έλεγε σταμάτα πια να με χτυπάς, θα καλέσω στην αστυνομία. Όλοι έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, όλοι πρέπει να ζούμε το ίδιο. Αυτά λέμε και πρέπει να δέχεσαι κι εσείς τα κορίτσια και τη δικιά μας την άποψη. Εγώ αυτό θα πω. Λοιπόν, ανέκδοτο για να το χαλαρώσουμε.
2: Εχθές, Νάση, ορίστε, επειδή ήθελα να καλμάρω λίγο κι εγώ.
0: Να καλμάρεις, φίλε.
2: Ήθελα να ηρεμήσω, έβαλα Squid Game.
1: Γιατί ρε Σκάς, γιατί το κάνεις αυτό?
2: Μου καλαμάρει τα νεύρα.
0: Πολύ, πολύ καλό. Μου καλαμάρει τα νεύρα, φιλαράκι. Τώρα, η τραγουδάρα για να σας χαλαρώσει λίγο. Take me there, Daddy.

0: Makers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα γελάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έβδε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Zoo News. Μια νέα διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Δυτικά Βαλκάνια αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά με την υπογραφή αύριο του Μνημονίου Συνεργασίας. Σε δύο συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μύτικα στη Θήβα, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης και στη Βενετία. Ταξίδεψαν η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται στα social media εικόνες από τη βόλτα που έκαναν με σκάφος. Καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κίνηση.
5: Συνεχίζονται τα προβλήματα στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλία έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο ένα ατύχημα ψηλά. Συναγγελάκι σας προκαλεί καθυστερήσεις. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew.
7: Έλα, εδώ είμαστε. Είναι η τρίτη ώρα του σοου που πήρε φωτιά με τη μάχη των φίλων. Και πάρα πολλά τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται εδώ. Μία συμφωνία που έχει γίνει, λοιπόν, είπαμε με όλους τους ακροατές ότι όλοι πρέπει να ζουν καλά. Αυτό πιστεύω ότι είναι το ρεζουμέ της προηγούμενης συζήτησης. Είπε και ανεκδοτάρα ο Σκάτς με το καλαμάρι και πήγε στη δεύτερη
5: μοίρα.
7: Θέση. Ναι, στη δεύτερη μοίρα. Καλημέρα στον Βαγγέλη μας, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα στον Γιάννη μας. Καλημέρα στον Νίκο, στην Μένη, στον Γιωργάρα και στην Ευαγγελία. Στην γλυκιά μας τη Φρόσο που τραγούδησε, αλλά δεν προλάβαμε να την ακούσουμε. Και στην Τζοάννα. Και βεβαίως πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται σε αυτή την ώρα.
5: Λοιπόν, σε πολύ λίγο έχουμε τον Ζορζ Μουνιά από το ατελιέ του στη Λάρισα.
7: Ωραίο.
5: Να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Σας έχω έτσι τοπικά πράγματα και local news που θα γίνουν στην πόλη μας τις επόμενες μέρες. Έχουμε τον καινούριο μας διαγωνισμό, Back to School. Εκεί που θα σας δώσουμε τσάντες για τα παιδάκια σας.
7: Περίπου 50 ευρώ η αξία της κάθε τσάντας. Να το πούμε και αυτό από τα Mosaic Stores.
5: Έτσι. Και φυσικά ακόμα μία έρευνα που θα έχει καβαλέ αυτή τη φορά. Δεν θα μαλώσουμε. Και το χρυσό κουκουνάρι.
7: Αγόρια και κορίτσια, έχουμε το Viber του ραδιοφώνου μας.
8: 6931-908-908.
7: Ναι, και να σας πω εγώ βεβαίως ότι ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα που θα σας δώσουμε την δυνατότητα να μάθετε κάτι, ότι σε λίγες ημέρες, επειδή με ρωτάτε, ξεκινάει το Beat the Bomb.
5: Ναι,
7: έτσι,
5: να σας το πούμε.
7: Για εσάς που μας ακούτε, σε λίγες ημέρες ξεκινάει το Beat the Bomb με πολλά μετρητά και φέτος, έτσι, από την εταιρεία Δημάκης.

0: νέο παραγωγός των τελευταίων ετών είναι ο Χιούγκελ και το I Adore You εδώ με Topic Kiaras. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που είναι εδώ μαζί μας, στην Αναστασία μας. Καλημέρα αγαπημένη μου Αναστασία, πολλά φιλάκια από εμάς εδώ έτσι από το πρωινό σόου της πόλης. Και στην Ζωούλα μας που επέστρεψε και αυτή, την αγάπη και τα φιλάκια μας. Και είναι η ώρα να πεταχτούμε μία βόλτα μέχρι τον Ζορζ το Μουνιέ. Ζορζ, είσαι εδώ? Τώρα σ' ακούω, καλημέρα!
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Αχ καλέ, τι όμορφα και εμείς ωραία, πρωί, μια καινούργια μέρα ξεκινάει.
0: Ρε Ζώσ μου, έχουμε μια απορία εδώ πέρα, έτσι με τα παιδιά στο στούντιο. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου, το σταφύλι ή το σίκο?
1: Αχ καλέ, το σίκο εννοείται και πιο πολλές βιταμίνες έχει.
0: Ναι.
1: Και σε βοηθάει για την τουαλέτα πάρα πολύ, είναι ένα και ένα.
2: Αχ καλέ Ζώσ, τι είναι αυτά που λες?
1: Γιατί καλέ?
2: Δεν σε μπορώ.
1: Εγώ χωρίς σίκο την ημέρα.
0: Σίκο μου.
1: Τι ωραία γευστικά, πλούσια σε βιταμίνες. Αλλά Βασίλη μου θα το πω και αυτό.
0: Τι?
1: Πανάκριβο το κεσεδάκι.
0: Α, εμένα θα μου το πεις, πρώτη φορά αγόρασα στη ζωή μου. Δεν ήξερα τι κάνει 8 ευρώ το κιλό.
1: Μα είναι δυνατόν βρε τα σίκα που παντού θα βρεις μια σικιά. Και στα μνήματα να πας σικές.
2: Αχ καλέ, θα πάμε στα μνήματα να μαζεύουμε σίκα. Βρε Ζορζ, τι είναι αυτές οι προτάσεις?
1: Θέλω να πω ότι φυτρώνει παντού η σικιά καλέ.
0: Ωραία, στα δικά μας, στα σίκα τώρα. Έλα,
1: λοιπόν, αφήνουμε λίγο τις γεύσεις,
0: ναι,
1: και πάμε στη γεύση της μόδας, όπου όλα τα eat girl να άσυμα αυτή την εποχή,
2: ναι,
1: να ξέρεις, φοράνε πάρα πολλοί ζώνες,
0: ναι,
1: έτσι, γιατί δίνει ένα πιο cool στο στυλάτο της σηματάκι τους, δίνει έμπνευση και σπάνε, πρόσεξε, το μονόχρωμο σύνολο το οποίο μπορεί να έχουν φορέσει.
0: Μπράβο, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό το σπάσιμο που κάνει μια ωραία ζώνη.
1: Αυτό ακριβώς, Βασίλη μου, γιατί έτσι τα περισσότερα κορίτσια τονίζουν και τη μεσούλα τους.
0: Mm-hmm.
1: Και να ξέρεις, τη μόδα αυτή την εποχή είναι η πλεκτή ζωνούλα.
0: Παίζει
1: πάρα πολύ, όχι τόσο η δερμάτινη.
2: Ναι.
1: Έτσι θα παίξουμε λίγο με πιο πλεκτά και θα δώσει ένα μπόχο και μια διάθεση διαφορετική. Επίσης, αν θες τώρα για κάτι πιο φανταχτερό, θα πω, εσύ προτίμησε ζώνη με αγκράφα.
0: Μάλιστα. Ωραία, πολύ όμορφα. Κάτι άλλο έχουμε, φιλαράκι μου καλό?
1: Κάτι άλλο όχι, δεν έχω.
0: Άρα ζωνούλες ωραίες για να σπάμε.
1: Τώρα το φθινόπωρο, ναι, βγάζουμε όλο και κάτι καινούριο.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ Ζόγς μου, για την αγάπη μας σου στέλνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Οπότε και τρόπος για να σπάσει τη μονοτονία στον τίσιμό σου. Ένας είναι ο Ζόγς Μουνιέ, ο οποίος είναι εδώ και θα είναι εδώ και φέτος. Λίγο πιο νωρίς τον βγάζουμε στις 9 και 10. Τώρα ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος είναι διατροφολόγος, μου λέει ότι είναι πολύ καλά. Έχουν κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και λέει μάλιστα έχουν και πολύ καλές φυτικές ίνες, αλλά μέχρι 3 σίκα την ημέρα μπορεί να τρως.
2: Ναι, μέχρι δεν μπορείς να φας πολλά.
0: 3 σίκα την ημέρα, και αν είναι λέει και αποξηραμένα έως 2 την ημέρα.
2: Α,
0: ναι.

0: πιο σεξι φωνές της χώρας. Καλημέρα στην Αντζελίνα, στην Ολίνα. Καλημέρα, αγαπάμε τον Ζόρζ πάρα πολύ. Στον Έρνεστ που μας ακούει, αλλά και στον φίλο μας τον Ανέστη, ο οποίος επιστρέπει με τις καβλημέρες του.
1: Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε.
0: Θα σας πούμε ότι αν έχει χαλάσει η συσκευή σας ή ωραία, που την έχετε πάντα δίπλα σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Τώρα να σας πούμε πως η επισκευή συνοδεύεται και με δωδεκάμηνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Μάλιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα υπάρχει η πιθανότητα να σου την φέρουν την συσκευή, αλλά και δέσμευση, αν δεν γίνει αυτό, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, γιατί θέλεις να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι όταν αφήνεις κάπου την συσκευή σου. Τώρα περισσότερα μπορείτε να μάθετε περνώντας από ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Καλημέρα και στο Μαρινάκι μας που είναι εδώ και σήμερα. Νάνση.
1: Λοιπόν, σήμερα σας έχω φέρει κάτι μοναδικό που έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη μας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Είναι το Swan, είναι μια εντυπωσιακή παραγωγή. Το συγκεκριμένο στυλ μπαλέτου που θα δούμε όποιοι πάμε. Εγώ θα πάω σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Θα πας εσύ.
1: Ναι.
0: Τι ώρα είναι?
1: Είναι 8.30 ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και καλή ώρα.
1: Είναι μια παγκοσμίως.
2: Γιατί... είναι έτσι ψιλονωρίς. Καλά είναι.
1: Το ξέρεις, 8.30 με 10.30 βγαίνει.
0: Αφού 7 τρώει βραδινό, δεν είναι καλή ώρα. Σήμερα έχει κοιμηθεί 8.30. Για πες, έλα.
1: Λοιπόν, ακούστε, συνδυάζει το κλασικό δυτικό μπαλέτο με τις παραδοσιακές κινέζικες ακροβατικές τέχνες. Ονομάζεται μπαλέτο στο νόμο. Η μπαλαρίνα εκτελεί πυρουέτες και φιγούρες ισορροπώντας κυριολεκτικά πάνω στο νόμο ή το κεφάλι του παρτενέρ της. Θα σας πω αύριο τα περισσότερα
0: να
1: που θα μου αρέσουν.
0: Να
2: και εμένα μου αρέσει.
0: Οι δυο μας να πάμε να το δούμε.
2: Γιατί όχι, να πάμε.
0: Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Ούτε και εγώ έχω δει παράσταση. Πάτε.
0: Θέλω να μας πει πώς θα είναι. Ναι. Να πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ρε φιλαράκι, στη τρία σεζόν.
2: Γιατί
0: όλο εκεί οι ρακές, τσίπουρα τέτοια κάνω εγώ. Κλάμε εσύ συνέχεια μέχρι το πρωί.
2: Έχω τα γρημάξει όλα.
1: Για εσάς που δεν θα πάτε να το δείτε, να πούμε ότι σήμερα κάνουν πρεμιέρα οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Συνεχίζεται η Οδύσσια και Spider-Man Καινούργια Μέρα. Έχουμε όμως και τον Αστερισμό του Σκύλου, που είναι μια δυνατή ιστορία επιβίωσης. Και για τις οικογένειες, Paw Patrol και Minions και Τέρατα.
0: Τέλεια. Καλημέρα στην Τάνια που μας ακούει. Λίγο Imagine Dragons. Τώρα που έχουμε καιρό να μεταδώσουμε. Αυτό είναι το Bones. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

0: Είναι το Φαμά, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, στην γλυκιά μου τη Βέτα και στην κοράκλα της, η οποία μας ρωτάει για τις τσάντες. Όταν θα επιστρέψουμε μετά από τις διαφημίσεις, θα έχουμε το διαγωνισμό για τις τσάντες. Κάτι πολύ απλό από αυτά που σας λέμε για τα Mosaic Stores. Προϊόντα θα ζητήσουμε, πολύ εύκολο, για εσάς ελπίζουμε. Να χαιρετήσουμε το κουκλάκι μας λοιπόν αυτό, τι λέει για να δω.
1: Εγώ σε μένα να πάω και δεν έχω τσάντα.
0: Πού είσαι βρε κουκλάκι μου.
2: Τι κορυφαίο που ήταν.
0: Κορυφαίο, κορυφαίο, υπομονή σε λίγο θα τα δούμε αυτά, πάμε λίγο κίνηση.
3: Πάμε, πάμε.
0: Για δώσε.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, καλοί μας φίλοι οδηγοί του περιφερειακού, εάν δεν σταματήσετε να τρακάρετε σήμερα πραγματικά.
0: Τι θέλουν οι άνθρωποι.
3: Ναι, δεν θα ηρεμήσει ποτέ ο περιφερειακός. Άλλα δύο νέα ατυχήματα. Έχουμε ένα στο ύψος της Πηλαίας κοντά στο Γένεσης.
0: Ναι.
3: Και ένα ψηλά, βλέπω, Τριανδρία. Οπότε υπομονή. Αρκετοί. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
3: Βασιλής Όγας Βασιλέως Γεωργίου είναι τέλεια. Λίγο κολλάει η Τσιμισκή μετά την Αριστοτέλους. Εγνατία, προσοχή. Νωρίτερα είχαμε στο ύψος του Συντριβανίου εκεί ατύχημα αυτοκίνητο με μηχανή. Και ένα ακόμη ατύχημα έχουμε Αγίου Δημητρίου τώρα. Και εκεί προσοχή, παιδιά. Τι να πω. Τρέλες, μούρλες, υπομονή.
2: Έλα ρε εσύ, μην τους λες έτσι.
0: Τρέλες, μούρλες, δηλαδή θέλει ο άλλος να τρακάρει ρε αγόρι μου.
2: Ναι, ξυπνάνε.
3: Λίγο προσοχή, προσοχή να έχουν.
0: Προσοχή έχουν οι άνθρωποι. Ξέρεις, δεν έχει προσοχή, όταν τρακάρει το κεφάλι του. Θα σε Παναγιά μου, τι έπαθα, λένε οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ευαγγελία που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Στην γλυκιά μου την Αμαλία που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά. Αλλά και στην Αντίνα η οποία μας λέει ότι είστε το ωραιότερο παρεάκι. Να σας πούμε ότι υπάρχει και poll στο Instagram του Ζου Ρέντιο.
2: Βέβαια.
0: Στα φίλια ή Σίκα. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, και φιλιά πολλά στην Εμέλεια που μας ακούει και ανυπομονή να αρχίσει το σχολείο. Δεν άρχισε ακόμα.
0: Έλα, παιδί μου.
2: Βέβαια.
0: Μπράβο τα κουκλάκια μου. Έτσι, να ετοιμάζεστε για καινούργια πραγματάκια. Τα παρεάκια σας θα είναι στο σχολείο.
2: Τα φιλεράκια σας.
0: Κάποια σας έλειψαν, κάποια όχι. Έτσι είναι η ζωή. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο διαφημισούλες. Όταν γυρίσουμε, είπαμε Dracula, Tame Impala και ο διαγωνισμός για τη σχολική τσάντα μία κάθε μέρα από τα Mosaic Stores.
5: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι.
10: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Έτοιμος για το σχολείο.
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει. Σε
16: συζητάν δικό. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η μέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: δικό σου πρωινό παρεάκι. Καλημερίζουμε την γλυκιά μου την Δήμητρα που είναι εδώ. Καλημερίζουμε όλους και όλες εσάς. Τα μηνύματα θα τα πούμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα σας έχουμε τον διαγωνισμό, Νάνση μου. Τι θα δώσουμε δώρο?
1: Θα δώσουμε σχολική τσάντα, φυσικά, γιατί σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε και θέλουμε έτσι. Να σας κάνουμε αυτό το δωράκι. Back to school.
0: Και αυτή την βρίσκουμε στα Mosaic Stores, τα οποία χορηγούν και τις τσάντες στους ακροατές του Zoo Radio. 10 μέρες, 10 τσάντες σχολικές για εσάς. Οι σάκες που λέγανε οι πολύ, πολύ, πολύ παλιότεροι. Κάθε μέρα σας χαρίζουμε μια υπέροχη σχολική τσάντα στο 2310-232-908. Πρέπει να τηλεφωνήσετε και να μας πείτε τρία διαφορετικά σχολικά είδη που θα βρείτε στα Mosaic Stores, εκεί όπου το Back to School είναι η μία και μοναδική σου επιλογή για να πας και να πάρεις τα πάντα.
1: Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνει ένας χαμός με τα σχολικά. Θα πάνε όλοι να προμηθευτούν τις τσάντες τους. Έτσι το σκεφτήκαμε. 11 του μηνός είναι ο αγιασμός. Να σας κάνουμε αυτό το δωράκι αυτές τις μέρες.
0: Πάμε στο πιο γρήγορο. Καλημέρα. Ποιος είναι εδώ?
2: Α, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, εσύ?
0: Έχετε παιδάκι?
2: Δύο.
0: Να το γεμία η τσάντα. Να το όνομά σας.
2: Ναι. Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα, από ποια περιοχή μας ακούει?
2: Από τη Θέρμη τώρα.
0: Από τη Θέρμη τώρα. Λοιπόν, η σημερινή σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores μόλις βρήκε τον ιδιοκτήτη της, το παιδάκι σου. Μπράβο, τι.
1: Δεν θα μας πει.
0: Έλα, μόνο θα μας τα πει. Πες μου τρία. Πώς το λένε.
1: Σχολικά είδη.
0: Ναι.
2: Δίτρα, ξύτρα, μολύβι, τετράδιο.
0: Τα βρήκες. Τα έχει όλα αυτά. Τα έχουν όλα αυτά. Τα Mosaic τα έχουν όλα αυτά. Τα Mosaic Stores. Οπότε έχει κερδίσει το δωράκι. Ποιο παιδάκι θα το πάρει?
1: Θα μανιωτραβηστούν.
2: Ο μεγάλος πήρε, η μικρή θα πάρει τώρα.
0: Ο μεγάλος πήρε, η μικρή θα πάρει τώρα. Πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε. Μένεις εδώ για να γράψουμε τα στοιχεία σου. Να είσαι καλά. Τα Mosaic Stores, λοιπόν, τα οποία είναι οι καλύτερες επιλογές, στις καλύτερες τιμές για όλα τα σχολικά σας ήδη. Πάμε γρήγορα, όμορφα τώρα στο τραγούδι του Σκατζόχυρου.
3: Λοιπόν, εγώ σας πάω στο 2016. Η αγαπημένη του Βασίλη Ριάννα.
0: Τραγουδάει.
3: Work.
0: Πόρε, φίλε, τέλειο. Λοιπόν, παιδιά, η επόμενη σχολική τσάντα αύριο την ίδια ώρα. Με τις ίδιες ερωτήσεις, σχολικά ήδη από το Mosaic Store.

0: Mr. Boone, sorry, I'm here for someone. Στραγουδάρα στο Zoo Radio. Εδώ άλλωστε παίζουμε τις επιτυχίες για την Θεσσαλονίκη. Το πρωινό σας, παρεάκι, είναι εδώ. Μιλάγαμε με μερικούς ακροατές για την γρηγοράδα που έχετε κάποιοι να τηλεφωνείτε στους διαγωνισμούς. Έτσι είναι αυτά. Πρέπει να εκπαιδεύεστε, παιδιά. Έτσι να έχετε το μυαλό σας ανοιχτό
1: τη στιγμή που λέμε
0: παμ! Παμ! Ξεπέταγμα. Να χαιρετήσω την φίλη μου, την Φρόσο, με την οποία συζητάγαμε εδώ. Και μάλιστα, εγώ το έμαθα πριν από μία εβδομάδα ότι τρώγεται το σίκο ολόκληρο χωρίς το καθαρίσεις. Εγώ... Εσύ το ήξερες?
2: Όχι, δεν το ήξερα και δεν το έχω φάει ποτέ με τη φλούδα.
0: Και όμως λέει είναι βρώσιμη η φλούδα.
2: Και λίγο φλούδα να έχει πάει, θα το πάρω να το κόψω με το μαχαιράκι.
0: Το έχεις πλύνει ποτέ το σίκο?
2: Ναι, το πλένω πάντα.
0: Εγώ εντωμεταξύ δεν το πλένω κιόλας. Άρα λοιπόν, έμαθα κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρετε όλοι σας εκεί έξω, αλλά το έμαθα. Ότι και η Νάση έτσι το τρώει.
1: Εγώ όταν είναι λεπτόφλουδο και πάω να το ανοίξω και δεν μου ανοίγει καλά, κατευθείαν το βάζω όλο μέσα.
0: Μάλιστα. Όλο μέσα. Όλο το γλυκό μέσα.
1: Δεν θέλω να χάσω, καταλαβαίνεις.
0: Δεν χάνει ούτε σαντιμέτρ.
2: Τίποτα, όλο μέσα.
0: Σαντιμέτρ.
1: Άρα αυτή την εβδομάδα έγινε σοφότερος. Από τη μία έμαθες αυτό για τα σίκα. Επίσης αγόρασες πρώτη φορά σίκα στη ζωή σου.
0: Και εσύ πιο χορτάτη.
1: Εγώ
0: αυτή την εβδομάδα χόρτασες καλά.
1: Χόρτας.
0: Φαίνεται και στο μικρόφωνο αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ομορφιές μου? Έχουμε το σκάτσο του νοικοκύρη.
2: Βέβαια.
0: Έχουμε και δικό σου ερευνάκι.
1: Έχω και μια δική μου ερευνούλα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα στο σκάτσο τον νοικοκύρη μας. Έλα, σκάτς.
2: Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, πάμε για να καθαρίσουμε λίγο το φούρνο μικροκυμάτων που σας ταλαιπωρεί. Βάζουμε ένα μπολ με νερό και μέσα θα βάλετε στο μπολ με το νερό φέτες λεμονιού. Θα το βάλετε για 3 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων, στο φουλ όμως, έτσι.
0: Ναι.
2: Οι υδρατμοί θα μαλακώσουν τα λίπη. Και μετά απλά το σκουπίζεις με ένα πανί, χωρίς προσοχή εδώ να το τρίψεις.
0: Νοικοκύρη μου!
2: Απαλά τα παίρνεις και είναι πεντακάθαρος.
0: Νοικοκύρη.
1: Εγώ θα σας φέρω τώρα το Snoop Dogg, ο οποίος αναζητά επίσημο δοκιμαστή παγωτού για το brand του. Θα βγάλει παγωτό. Θα δώσει μισθό 10.000 δολάρια το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αμοιβή. Η συνεργασία θα διαρκέσει 3 μήνες. Ο υποψήφιος θα δοκιμάσει γεύσεις, θα παρακολουθεί τάσεις στο φαγητό και την κουλτούρα για να προτείνει ιδέες για προϊόντα και καμπάνιες. Δεν απαιτείται γαστρονομική εμπειρία, αλλά χρειάζεται περιέργεια και ένστικτο, λέει. Και αγγλικά, να ξέρει καλά αγγλικά για να συνεννοούνται.
0: Τέλεια. Να χαιρετήσουμε και τα παιδιά, τον Σάκη, τον Χρήστο. Σατανά, μην τρως πολλά σίκα, λέει. Γιατί θα σε γαργαλάει από πίσω. Όχι, αγόρι. Είπαμε μέχρι 3 φρέσκα, σταμάτα. Πανάθεμά σε. Καλημέρα, καλημέρα, λέει. Να προσέχει πώς μιλάει η Νάνση. Όλο μέσα. Έχει και αισθησιακή φωνή, λέει. Θα χαζέψουμε όλοι που την ακούμε. Καλημέρα στην Πινελόπη και στην Δήμητρα, καλημέρα και στην Μάγδα μας που μας ακούει. Καλημέρα και στον Μπαντομπάνι.
2: Έλα,

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα... Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο, μουστάκα.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο, μουστάκα.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
12: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Zoo News. Μια νέα διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Δυτικά Βαλκάνια αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά με την υπογραφή αύριο του Μνημονίου Συνεργασίας. Σε δύο συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μύτικα στη Θήβα, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης και στη Βενετία ταξίδεψαν η Σελένα Γκόμες και ο Μπένι Μπλάνκο με την τραγουδία. τραγουδίστρια να μοιράζεται στα social media εικόνες από τη βόλτα που έκαναν με σκάφος. Καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
15: Κίνηση.
14: Συνεχίζονται τα προβλήματα στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα προς τα δυτικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρέματα και στο κέντρο. Καθυστερήσεις έχει η Εγνατία και η Τσιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Kiss. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια μου, επικίνδυνα επιστρέψαμε. Είναι η τελευταία ώρα του πρωινού σοου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning είναι στον αέρα. Και σε αυτή την τελευταία ώρα του σοου σας έχουμε σίγουρα επικαιρότητα, αλλά και τα ζωδιάκια μας αλλιώς με την Άνση Βλάχου. Έχουμε κουτσομπολιό από Σκάτζι, μια μικρή έρευνα, κάποιες ειδησούλες ακόμη. Σας έχουμε τον διαγωνισμό στις 11 παρά 20, ο οποίος θα σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε, να συνδέσετε μάλλον δύο ασύνδετες λέξεις και να κάνετε ιστορίες και να κερδίσετε τι, Νάρση μου?
2: Να κερδίσετε υπέροχο διπλό εισιτήριο στο Σινέπιλέα να δείτε ό,τι θέλετε.
1: Σήμερα 3 του Σεπτέμβρη.
2: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, δουλεύετε σκληρά για αυτά που θέλετε. Η αυτοπεποίθησή σας είναι εμφανής και είστε σίγουρα παθιασμένοι, αλλά δεν νιώθετε πάντα το ίδιο δυνατοί. Είστε γνωστοί για το πόσο αφοσιωμένοι είστε στην εργασία σας.
1: Ναι.
2: Σας αρέσει να μοιράζετε τις ιδέες σας και σαν σήμερα γεννήθηκε η Ειρήνη Παπά.
1: Viber ραδιοφώνου
3: 6931-908-908. Θέλουμε κι άλλα μηνύματα.
1: Παίζουμε κι άλλες επιτυχίες. Αυτό είναι το Παπαούτε. Σε λίγο Blessings, Calvin Harris. Έλα ρε παιδί μου.

0: και Blessings. Στο ραδιοφωνό σου, εδώ που έχουμε λύσεις για τα πάντα, εδώ που έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service με την επισκευή τη συσκευή σου όταν σου χαλάει τη λάθος στιγμή, να γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση, ναι, για την ευκολία έτσι που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, όπου είσαι. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Έχουμε στοιχηματάκι.
2: Βέβαια.
0: Έλα, γόρι μου.
2: Αφήνουμε πίσω τη χθεσινή μας αποτυχία.
1: Έχουμε μείον πόσο.
0: Μείον 9.
2: Μείον 9 είμαστε.
0: 9 ευρώ έχουμε χάσει ήδη. Δεν έχουμε σταυρώσει ούτε δίφραγκο που λέγανε παλιότερα.
2: Πάμε σήμερα. Toulouse Lille.
0: Toulouse.
2: Goal. Real Sociedad Celta. Θα παίξουμε 1-1 σκορ.
0: Ναι.
2: Και Anderlecht Kortrijk το σημείο 1. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε, αν τα κερδίσουμε, θα πάρουμε 57. Ανεβάζω πολύ το κασέ.
0: Σοπαρε φιλάρα, και έχει κάνει πολύ δυνατή κίνηση τώρα. Δηλαδή θα έχουμε και περίσσευμα για να παίξουμε και σε άλλου μαζί. Ωραίο. Είσαι πολύ ωραίο. Να πούμε ότι η Πινελόπη μας ενημέρωσε ότι στο περιφερειακό του Ευώσμου ή τον εσωτερικό έχουν βάλει κάμερες. Το ξέρατε.
1: Α, πολύ ωραία πληροφορία αυτή.
0: Ναι, και ότι θα βάλουν κάμερες στο περιφερειακό, στο flyover παντού για να μην τρέχετε σαν τρελή.
1: Ωραίο, πανικόβλητη. Ωραίο αυτό, ωραίο.
0: Αυτά είναι λόγια της Πινελόπης, η οποία μου γράφει εδώ ξεκάθαρα ότι έχει δίκιο ο σκατζόχυρος. Δεν έχουν καμία προσοχή και πάνε σαν τρελή, λέει. Πάνε σαν τους παλαβούς. Και αν τυχόν πας με το όριο που γράφουν, αρχίζουν τα ζιγ-ζακ.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
1: Ξέρετε τώρα ότι μια ομάδα Αμερικανών ερευνητών από το Rocky Mountain Biological Laboratory άρχισε να ανεβάζει κάποια πράγματα στο OnlyFans επειδή έχασε την κρατική χρηματοδότηση για να μελετήσει τις μαρμότες. Αυτά τα χαριτωμένα.

0: Να παχουλά τροκτικά.
1: Ναι, τόσο χαρτωμένα δεν τα λες, αλλά οκ.
0: Ναι, αλλά άκου τώρα τι σκέφτηκαν το εξής αμίμητο, παιδιά. Ανοίξανε λογαριασμό στο OnlyFans με το όνομα Only Marms. Και εκεί αντί για ανθρώπους βλέπεις softcore υλικό με μαρμότες να τρώνε χορταράκι, να λιάζονται σε βραχάκια και να κοιτάνε λάχνα την κάμερα. Ο κόσμος πληρώνει συνδρομή, τα έσοδα πάνε στην έρευνα και οι επιστήμονες δήλωσαν ότι οι μαρμότες είναι γεννημένα μοντέλα.
1: Δεν ξέρω, η ανομαλία του ανθρώπου φτάνει σε πολλά. Εγώ πιστεύω ότι το 50% που πληρώνουν για να τις δουν μπορεί κάτι να έχουν στο μυαλό τους. Διαφορετικό. Τους έχω ικανούς.
0: Τους έχω κι εγώ. Γιατί στο OnlyFans, γιατί θα πει. Για να δει μαρμότες. Μπαίνει στο Google και βλέπει.
1: Αχ, να σου δώσω.
2: Είναι συστηματικό αυτό.
1: Να σου δώσω τη μαρμότα μου. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας. Όλα θα τα ακούσουμε. Δεν θα μείνει τίποτα που δεν θα ακούσουμε στη ζωή μας. Με όλα όσα συμβαίνουν στα social κτλ. Ευτυχώς όμως θα ακούμε και μουσικάρες και θα θυμόμαστε και μουσικάρες. Ένα παλιότερο Zoo Power εδώ από τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν. Allegro, someone else. I'm for real this time.

0: Κυριακάκια μου με το Cry for me 3 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Τζον, ο οποίος μας ακούει και σήμερα από τη Βέρεια, την αγάπη μας και στη Βέρεια την Ρεβανιώτικη. Καλημέρα στην Νίκη που μας ακούει και δουλεύει αυτή την ώρα. Τι έχουν μείνει, λέει, μόνο 6 ώρες ακόμη.
1: Τίποτα.
0: Παιδιά, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Από τις 8 λογικά δουλεύει το κορίτσι μας. Εντάξει, δεν, είναι, δεν ξυπνάει και αυτή σχετικά νωρίς. Για εσάς που δουλεύετε τέτοια ώρα, να πούμε ότι έχουμε κουτσομπολάκι. Έχουμε και ζωδιάκια. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από το κουτσομπολιό. Σκάτ.
1: Και θα σας πω για τον Γιώργο τον Πολύχρο, Βασίλη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο Γιώργος ο Πολύχρος ήταν στο
0: Survivor. Πολύχρος.
1: Ο Πολύχρος, ναι. Το είδαμε πριν με την Άση το βιντεάκι. Είναι του Survivor.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τράβηξε αμάξι 2,5 τόνων με τα δόντια του. Υπάρχει και το βίντεο, έγινε viral και το βίντεο. Μαζί του βρισκόταν και η Μάντισα Τσότα. Μην την πω αλλιώς.
0: Τι λες, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι είναι ο Γιώργος ο Πολύχρος, η Μάντισα Τσότα, τι είναι αυτά τα πράγματα που λες?
1: Βέρα.
0: Ποιοι είναι, είναι αυτοί?
1: Ήταν παίκτες οι οποίοι ήταν στο Survivor.
0: Ναι.
1: Και ο Γιώργος ο Πολύχρος τράβηξε ένα τσίπ.
0: Άντε πάρε με τον Γιώργο τον Πολύχρο. Δεν το ξέρω, ρε αγόρι μου. Ποιο...
1: Είναι ένα παλικάρι.
0: Ναι, 20 χρονών.
1: Ναι, ένα παλικάρι.
0: Ένα παλικάρι, 20 χρονών.
1: Πολύ δυνατό.
0: Τον δώσα για τον πόλεμο. Του δώσα για τον πόλεμο. Άσε με τον Γιώργο τον Πολύχρο. Τίποτα άλλο έχει.
1: Για τον Πολύχρο.
0: Άσε με τον Πολύχρο.
2: Εγώ θα σου πω, Βασίλη, ποια είναι τα 4 ζώδια που δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι. Το νούμερο 1 είναι ο Δίδυμος. Θα σου δώσει την καλύτερη συμβουλή και 10 λεπτά μετά θα μεταφέρει την ιστορία σου στους υπόλοιπους. Ο Ζυγός θα σου χαμογελάσει, θα συμφωνήσει μαζί σου, αλλά πίσω από την πλάτη σου μπορεί να στηρίξει την ακριβώς αντίθετη άποψη.
0: Ξέρεις ποιος είναι Ζυγός?
2: Ξέρω ποιος είναι Ζυγός. Σκορπιός είναι ο άνθρωπος που θα σου εκμεύσει την πιο σκοτεινή σου σκέψη και μετά σε έναν καυγά θα στο φέρει μπροστά σου.
0: Ναι.
2: Και τέλος είναι και οι χθείς, οι οποίοι αν βρεθούν σε δύσκολη θέση θα παίξουν το χαρτί του θύματος τόσο καλά που θα καταφέρουν να σε κάνουν να νιώσεις ένοχος. Οι χθείς.
0: Και ο Βαρσάμις είναι ηχθής.
2: Αλήθεια?
0: Η κακούρη Ζυγός.
2: Είσαι περιτυγισμένος από φίδια.
0: Όλα όσα είπες. Όλα όσα είπες. Τι ζώδιο είναι ο Γιώργος ο Πολύχρος?

0: για το Next Summer που μόλις έγινε Next, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά για όλους και για όλες εσάς. Και μια καινούργια σχολική χρονιά, ομορφιές μου, θέλει χρώμα, έμπνευση και φυσικά επιλογές. Να σας πω εγώ ότι τα Mosaic Stores έχουν αμέτρητες επιλογές, τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδια σε απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμα και την επιστροφή στο σχολείο πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι και η τσάντα που διάλεξε, το αγαπημένο σου τετράδιο και εκείνο το στυλό που δεν θέλει να δανείσει σε κανέναν. Όλα αυτά μπορεί να τα βρει στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο τη πόλη, στη γωνία με Μητροπόλεω και φυσικά στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16. Στον Εύωσμο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Και πάμε λίγο με επικαιρότητα, Νάνση μου.
1: Εδώ στην πόλη μα θα σα πάω. Το πρωί νωρί τη Πέμπτη στην πυροσβεστική ξέσπασε φωτιά, δηλώσανε δηλαδή ότι υπήρχε φωτιά. Τρία αυτοκίνητα στην Πηλαία πήρανε φωτιά. Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία.
0: Δηλαδή, εμπρισμός λογικά θα ήταν.
1: Δεν, προς το παρόν είναι άγνωστη η αιτία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν δύο οχήματα και έσβησαν τη φωτιά. Να σας πω ότι δεν εξαπλώθηκε, ευτυχώς. Είχαμε και φωτιά σε φορτηγό στο περιφερειακό. Εν κινήσει ήταν αυτό και πρέπει να ήταν και αυτά προβλήματα που βλέπαμε κι εμείς στην κίνηση. Και τέλος πραγματοποιήθηκε το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα.
0: Μακάρι. Καλημέρα. Τώρα με σόκαρε που έκανε τέτοια δήλωση. Ναι, δεν μπορούν ποτέ.
1: Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ όχι. Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν.
0: Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν, σημαίνει ότι ποτέ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάμερες υπάρχουν ήδη στον περιφερειακό. Μας γράφει ο Δημήτρης. Απλά δεν λειτουργούν ακόμη. Από έξοδο Σικές μέχρι είσοδο Κωνσταντινοπολίτικα, εγώ μέτρησα 10 μάλιστα. Λέει, αν σηκώσετε πάνω το κεφάλι και δείτε, θα τα δείτε όλα αυτά. Μας γράφει. Καλημέρα και στον Πετράρα μας που μας ακούει. Και ο Τζίμις εδώ είναι. Από την είσοδο της περιφερειακής, από Μουδανίων προς Ανατολικά, λέει, είναι όλα σταματημένα και μιλάμε για μια μισή ώρα μέχρι το Δερβαίνι. Ας μας τα πει καλύτερα ο τραφικούλης μας. Γρήγορα, γρήγορα.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, έτσι παραμένουν τα προβλήματα για εσάς που κινείστε δυτικά. Το άλλο ρεύμα που πάει ανατολικά έχει ανοίξει τελείως.
0: Ναι.
3: Εσείς ταλαιπωρείστε στη Μαβίλη, γιατί υπάρχουν δύο κοντά ατυχήματα εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Και το ένα είναι στροφή εκεί που πάει για Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ένα είναι στην Τριανδρία. Πάμε τώρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης και τα δύο ρεύματα γεμάτα. Βασιλή Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται ομαλά. Η Τσιμιστική έχει απίστευτη κίνηση. Η Εγνατία έχει ανοίξει και η Αγίου Δημητρίου. Αυτά, παιδιά, υπομονή σήμερα. Είναι μια ταλαιπωρία όλος ο χάρτης της κίνησης.
0: Μάλιστα. Υπομονή βασικά σε εσάς που είστε στην κίνηση, όχι στο χάρτη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σαράντη.
1: Αυτό τι που λέει.
0: Άφησε.
1: Τι λέει,
0: εντάξει, άμα δεν το δείτε, δεν μπορεί να το δείτε. Είναι φοβερό αυτό που μου άφησε. Ο Γιώργος τρώει ομά από Ταύρο και είναι τέλος πάντων πολύ, έχει πολύ πλάκα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει από τη Λίμνο. Σας ακούω και διαβάζω όπως έκανα, λέει, και όταν ήμουν φοιτήτρια, την αγάπη μας.
1: Επιστρέφουμε με ασύνδετα, να πούμε.
0: Να
1: έτσι
0: το πεις αυτό μετά από σύντομες, πολύ σύντομες διαφημίσεις και την κομματάρα, το Let Me Be. Το δώρο στα ασύνδετα, διπλό εισιτήριο για το Συνεπιλέα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ποιο παιχνίδι παίζουμε, Νάνση μου?
1: Τα σύνδετα. Σας δίνουμε δύο λέξεις. Πρέπει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα να φτιάξετε μία ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα.
0: Για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο από το Συνέπι. Λέα, σήμερα στα σύνδετα έχουμε πρώτη λέξη.
1: Μαγιό.
0: Το μαγιό, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, πάντα ξεκινάει αυτό το παιχνίδι ο φίλος μου ο Σκατζόχυρος με το μαγιό και μια πολύ εύκολη λέξη δεύτερη για να συνδέσεις τον παραγωνισμό.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ναι, χάρη στο μαγιό που φορούσα βέβαια, έλαβα πολλά κολακευτικά σχόλια και κουπλιμέντα.
0: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραίος.
2: Και ξάπλωνα μετά στην ξαπλώστρα, ηρεμούσα, έπινα το καφέ και ένωσα έναν. Πώς την είπες?
1: Παραγωνισμό.
2: Και ένωσα έναν παραγωνισμό.
0: Τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Λοιπόν, ένιωθα ένα παραγωνισμό, ρε φίλε. Ξέρεις τι σημαίνει παραγωνισμός?
2: Όχι.
0: Αλήθεια λες?
2: Δεν το ξέρω.
0: Ρε, που σ' αφήνουν μόνο σου.
1: Πώς... στην απέξω.
0: Στην απέξω, πώς να σου το πω. Τέλος πάντων, παιδιά.
2: Το ένιωθα, με αφήνει στην απέξω.
0: Θα κάνετε και εσείς τη δική σας ιστορία. Η πρώτη λέξη και για εσάς θα είναι το μαγιό. Τηλεφωνήστε τώρα 2310-232-908 για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλέα. Η πρώτη λέξη θα είναι το μαγιό. Τη δεύτερη λέξη θα σας την πει η Νάνση Βλάχου για να μπορέσετε να κάνετε μια πολύ μικρή ιστορία των 20 δευτερολέπτων, ας πούμε, η οποία να βγάζει ένα σχετικό νόημα. Μέχρι τότε η μηχανή του χρόνου στο Zoo Radio και βεβαίως η κομματάρα
3: μας. Η μηχανή
0: μας
3: του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Που έρχεται με τον Will.i.am και την Britney Spears. Scream and shout. Α, έχουμε γραμμή να μην παίξω το τραγούδι. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για το παιχνίδι.
4: Ναι.
0: Ας το παίξουμε τώρα πριν βάλουμε το τραγούδι για να μας μείνει και ο χρόνος μετά να κάνουμε και την ανασκόπηση. Το όνομά σου?
4: Χρήστος.
0: Χριστάρα μου, η πρώτη λέξη είναι το μαγιό και η δεύτερη λέξη.
1: Χάρακας.
0: Πάμε, χάρακας.
4: Πώς?
0: Χάρακας.
4: Κάνετε.
1: Δεν
0: μαγιό.
4: Καθώς φορούσα το μαγιό, είχα και ένα χάρακα και μετρούσα να δω τη διάσταση. Πόσο ήταν και κάθετα και παράλληλα.
2: Κάτσες και το μέτρησες.
0: Έχεις κερδίσει το δώρο μας. Να σε καλά, θα μιλήσεις με την Άρση, η οποία πνίγεται, αλλά ο Θεός βλέπει. Θυμάσαι προχθές με την Αγγελική? Ζήστα σήμερα. Φίλε μου Χρήστο, το έχεις κερδίσει το δώρο σου. Διπλό εισιτήριο για το Συνέπι Λέα. Τώρα Scream and Shout.

0: Σεπτέμβρη και πάει. Έφυγε η εκπομπάρα μας. Ωραία. Ήταν από τις 7 το πρωί. Είμαστε εδώ με εσάς. Για εσάς. Έλα, αγάπη μου. Εδώ είναι το Zoo Radio σας. Εδώ είναι το παρεάκι σας. Ο Bill Nikes με την Boss Crew. Και βεβαίως να δούμε τι έγινε, φιλαράκι μου σκατζόχυρε, από το πρωί.
1: Νέες τάσεις σεξ. Αργά και χωρίς δονήσεις.
0: Ναι.
1: Η μάχη των φίλων. Η Νάση το σήκω, το βάζει όλο μέσα.
0: Όλα τα λόγια. Τι Όλα τα λόγια μέσα.
1: Γιώργος Πολύχρος. Και όσον αφορά. Και όσον αφορά το αποτέλεσμα στο poll, σήκω ή σταφύλι, κέρδισε το σταφύλι με 56%.
2: Ήταν ντέρμπι τελικά, δεν το περίμενα.
0: Ήταν ντέρμπι, είναι εντάξει, είναι φρουτάρα το σήκω. Κουκλάκι.
2: Λοιπόν, περάσαμε υπέροχα και σήμερα, αυτό το πρωινό τη Πέμπτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο Παρασκευή στι 7 ακριβώς. Εσείς μένετε στον Ζου, γιατί έχουμε τα καλύτερα και του καλύτερου.
1: Έρχεται η Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τι 2 το coffee time, θα σα κρατήσει παρέα.
0: Ο Χρήστος αμέσως μετά, στι 4 Trouble Maker. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Αυτή είναι η δική σας παρέα. Αυτό είναι το Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και νομίζουμε ότι είμαστε έτσι το δεξί σας χέρι για τη διασκέδαση. Για όλα τα άλλα έχετε και το αριστερό. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Πάλι να σκέφτηκε πρόστιχα. Πάλι η Νάνση σκέφτηκε πρόστιχα.
2: Το δεξί σας χέρι για το άλλο έχετε το αριστερό. Εγώ
0: γιατί
2: φταίω.
0: Με το αριστερό είναι σαν να είναι άλλη. Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο. Ciao my babies.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
13: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
15: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
16: Zoo News. Μια νέα διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Δυτικά Βαλκάνια αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά με την υπογραφή αύριο του Μνημονίου Συνεργασίας. Σε 2 συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μύτικα στη Θήβα, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, στη Μινεσότα και στη Βενετία. Ταξίδεψαν η Σελένα Γκόμες και ο Μπένι Μπλάνκο, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται στα social media εικόνες από τη βόλτα που έκαναν με σκάφος. Καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
17: Καλώς τα φιλεράκια μου τα όμορφα. Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους. Είναι 5η σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, γράφει το ημερολογιό μας και ακριβώς 11 γράφει το ρολόι. Ελάτε να κάνουμε το coffee time αυτής της 5ης. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 έχω ετοιμάσει ό,τι χρειάζεσαι για τις επόμενες 3 ώρες. Επίσης, θέλω να σχολιάσουμε λίγο τι βροχάρα ήταν αυτή εχθές που πραγματικά νιώσαμε λες και βρισκόμασταν στη Βενετία. Λοιπόν, έχω επιτυχίες, έχω πολύ επικοινωνία στο Viber 6931-908-908 για τις πρώτες καλημέρες και φύγαμε και τις 10 πρώτες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με Hugh Gale, Moving to the Sun, στον Zoo. Καλή σου μέρα!

Jennifer Lopez και Lil Wayne στον αέρα του Zoo 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι βροχάρα ήταν αυτή εχθές. Πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί, ποτάμια οι δρόμοι. Από ό,τι βλέπω σήμερα, 5η 3 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε μία παρόμοια έτσι καταιγίδα το μεσημερό απογευματάκι. Από τις 6 μάλλον και μετά, 9 δείχνει καταιγίδες. Εκεί που λέμε θα πάρουμε μία ανάσα δροσιάς, γιατί εχθές το βράδυ, παιδιά, έβγαλε καταπληκτική δροσιά. Βλέπω μέχρι να τελειώσει η εβδομάδα κάτι 36, κάτι 37 για την Κυριακή. Φαίνεται τώρα RG, Μεντούζα και Πολιάνα.

Jason Derulo που μυρίζει σε επιτυχία, χώνεσαι λίγο. TJ Gojja και Jason Derulo. Μητσίκο στον Ζου 90,8. Χρόνια πολλά δεν είπαμε σήμερα σε όσους γιορτάζουνε. Γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Αρχοντία, συγγνώμη, ο Πολυδωρός, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίδη. Αν έχετε στην παρέα, να τους πείτε χρόνια πολλά. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ έχει και γραφείο σταδιοδρομίας και ένα πολύ ωραίο μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 8.000 παρακαλώ. Σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξανάγηση στη σχολή Δελτά, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Ή μπορείς να κλικάρεις τώρα delta360.gr ή να πάρεις και ένα τηλέφωνο 2310 2263 18. Φύγαμε για ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Αντάλ και I Need Nobody στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά, είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
13: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public

Ω, oh, ναι, αυτό κάνουμε. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Είναι 5η συμμετρή του Σεπτέμβρη. Ξεκίνησε με αρκετή κίνηση σήμερα στους δρόμους της πόλης, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα. Θέλω να σε καθησυχάσω, αγαπημένη μου οδηγέ. Λίγο η Τσιμίσκη είναι φορτωμένη, αλλά κατά τα άλλα, Λαγκαδά, Καραμανλή, Περιφερειακός. Τα βλέπω ότι είναι σε καλή φάση, οπότε μια χαρά είστε. Σάλτα Βίντσι σε λίγο, Φέρνο, 50 Cent, Χιούγκελ και Σόλτο με τον Τζαμπάικαν Μπαμπάμ. Τώρα Teddy Swims, Bad Dreams.

βρε εσύ, σαν το Βίντζ, είμαι και εγώ, ρε παιδί μου, κάθε φορά που ακούω Ιταλικά θέλω να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω στην Ιταλία. Σε άλλα νέα, σήμερα παίζει μια είδηση πάρα πολύ. Η γυναίκα λέει στην Πάτρα έπεσε θύμα πάτης από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου κάπου. Την έπεισε, λέει, ο Κριστιάνο τώρα, με AI βίντεο και τη πήρε χρήματα. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Με ένα μήνυμα, λέει, σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Ενώ στη συνέχεια ο απατεώνας φέρεται να ζήτησε από τη γυναίκα να του στείλει 100 ευρώ μέσω Άιρις, τα οποία θα τα επέστρεφε πολλαπλάσια. Εν τω μεταξύ, ο απατεώνας υποδιόταν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε, αφού λέει έλαβε και ένα βίντεο που εικονιζόταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο τελικά είχε δημιουργηθεί μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, για να πιστώσει ότι δεν είναι κλέφτης. Με πήρε βίντεο κλίση και τον είδα. Πες μου λίγο τώρα, πώς είναι δυνατόν να σε παίρνει τηλέφωνο και να πείθεσαι, ρε παιδί μου, ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και σου ζητάει 100 ευρώ τώρα. Όλα αυτά για 100 ευρώ. Αριάννα Γκράντε φέρνω τώρα, το κορίτσι μας που θα αποσυρθεί μετά το τέλος της συναυλίας της. Seven Rings, τον Ζου.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να είτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.

0: Ζηλουχουδιά.
1: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
0: Πού πήγε πάλι?
1: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
1: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
11: Zoo!
12: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: Zoo around the world. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες μας και να απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo. Έλα και σε λίγο σου φέρνω τα πράγματα που ξεκινάμε κάθε Σεπτέμβρη. Αλλά εν τέλει, παιδιά, πάνε εξαιρετικά λάθος. Έχω σε λίγο μία διπλή πρόσκληση για να πάτε θερινό σινεμά. Αλλά επιτυχιάρες όπως Hugh Gale, Calvin Harris, Teddy Swims, Ravilena S. Λίγο και 10 στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με τον Batman, τον πολύ αγαπημένο μου Nova Yol στον Zoo. Nueva York.

Άρα, Χιούγκελ, τι ωραίες επιτυχίες μας έχεις χαρίσει φέτος, Χιούγκελ. Μαζί με David Guetta και French Montana, Signs, τον Τζου 90,8. Και όσο ακούγα το Signs, σκεφτόμουν ότι έχω πακετάρει τα μαγιό μου και τις πετσέτες μου και δεν θα ξαναδώ θάλασσα για φέτος. Πάρα πολύ θα ήθελα να ρίξω άλλη μια βουτιά αυτό το σουκού. Σε άλλα νέα, αν δεν έχεις να κάνεις κάτι σήμερα ή αυτή την εβδομάδα, ρε παιδί μου, θέλεις να πας ένα ωραίο θερινό σινεμά, θα πας στο Σινε Πηλαία. Γιατί θα σου δώσω μια διπλή πρόσκληση. Έχει πολύ ωραίες ταινίες, τα Minions και τέρατα και η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber, μου γράφεις σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 για να σε στείλω στο Σινε Πηλαία που έχει και πάρα πολύ άνετο πάρκινγκ μεταξύ άλλων. Alex Warren φέρνω τώρα και Ordinary. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

DJ Bosnan και David Keita στον αέρα του Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα. Λοιπόν, σας έχω τα πράγματα που ξεκινάμε κάθε Σεπτέμβρη. Σαν στόχοι, ρε παιδί μου, τους βάζουμε. Και πάνε εξαιρετικά λάθος. Στην αρχή θα μιλήσω για τα κορίτσια που θέλουμε μία αλλαγή στα μαλλιά μας. Και συγκεκριμένα θέλουμε να τα κάνουμε καρέ. Και για τους επόμενους 4 μήνες βάζουμε λαδάκι, μπας και μακρύνουνε. Μέγα λάθος, μην το κάνετε, κορίτσια. Γράφε σε γυμναστήριο με ετήσια συνδρομή, παρακαλώ, γιατί δεν σου φτάνει ο ένας μήνας. Πας 3 φορές, τη μία για να ρωτήσεις μέχρι τη ώρα είναι ανοιχτά και μετά σε ξαναβλέπουν ξανά τον πριν την άνοιξη. Αποφασίζεις να κόψεις τη ζάχαρη. Στις 6 του Σεπτέμβρη σε βρίσκω μέσα στο ψυγείο με την Νουτέλα, να ξέρεις. Αγοράζεις ατζέντα, μαρκαδωράκια και post-it κλασικά για να βάλεις τη ζωή σου σε μία σειρά και το μόνο που έχεις γράψει είναι ο δοντίατρος στις 6.30. Λες από Σεπτέμβρη τέλος τα ξενύχτια και μία random ημέρα μετά από λίγες ημέρες τέλος πάντων σε βρίσκει στο TikTok να σκρολάρεις. Και τέλος να σας πω ότι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι και λέμε και υποσχόμαστε στον εαυτό μας είναι η διατροφή. Ξεκινάμε πάρα πολύ καλά δυναμικά, αλλά μετά από λίγο καιρό θα κάνουμε όλα χάλια. Pitbull φέρνω τώρα και Mark Anthony από τα παλιά Rain Over Me στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Επιστροφή στις επιτυχίες μας εδώ στον Zoo 90,8 και καλημέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι έχει λίγη κινησούλα στον περιφερειακό. Όσοι κινείστε προς το ρεύμα για τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας, εκεί ξεκινάει ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά σήμερα στο πρωινό της Πέμπτης. Και ανυπομονώ να μάθω πού σε πετυχαίνω αυτή την ώρα. Στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber 6931 908 908. Μην καίει mind τώρα και παπαούτε.

0: το νέο της άλμπουμ Pay Talaria Grande και Hater Amage Love Me στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, φίλε μου αγαπημένε. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα κιόλας, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, γραφείο σταδιοδρομίας και ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 2263 18. Θα φύγω σε ένα πολύ σύντομο break. Όταν επιστρέψω όμως, έχω μπόλικο σουσού, γι' αυτό σε θέλω στην παρέα μου.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Βάλες, βάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Everyday, μαλακά.
8: Καθημερινά, 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263
15: 18. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
19: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
20: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
21: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
23: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
24: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
25: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
26: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
27: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
28: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
29: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
27: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
30: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
31: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
30: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
32: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Είμαι εδώ και είμαι πανέτοιμη για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Είναι το μεσημέρι της 5ης σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Ένα λεπτάκι μετά τη μία είμαστε. Σε μια Θεσσαλονίκη που έχει 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Θα περάσουμε και από 30-31 βαθμούς βέβαια το μεσημεράκι. Και θα καταλήξουμε κάπου το βραδάκι να βρέχει πάλι. Λοιπόν, τι σας έχω σε λίγο. Σε λίγο σου έχω μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είδα στο Netflix και θα την προτείνω. Αλλά έχω και επιτυχιάρες. Έμεινε Μριάννα σε λίγο με The Monster, Νταμιάνο David, The Second Voice, Lady Gaga. Τώρα όμως το τραγούδι του καλοκαιριού, για μένα τουλάχιστον, έτσι. Daddy και Take Me There στον Zoo.

αυτό το τραγούδι είναι ξεπέραστο. Eminem και Rihanna, The Monsters, στον Zoo 90,8. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα που λέτε. Όλο το καλοκαίρι έκανα αποτοξίνωση από τις σειρές και από τις ταινίες. Αλλά νομίζω τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης, ρε παιδί μου, να μην δούμε μια ταινία. Έχει βάλει στο Netflix που λέτε ένα φανταστικό thriller από βιβλίο. Και όταν τα βιβλία γίνονται ταινίες, εγώ το λατρεύω. Είναι το best seller του Alex North, λέγεται The Whisperman, είναι στα ελληνικά ο ψιθυριστής. Πρωταγωνιστικός ρόλος με τον βραβευμένο με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντενίρο, τι να λέμε τώρα. Είναι ένα thriller που σε κρατάει μέχρι το τέλος, κρατάει την ένταση μέχρι την τελευταία στιγμή. Οπότε αν δεν έχεις να κάνεις σήμερα κάτι καλύτερο, έχω να σου προτείνω το The Whisperman στο Netflix. Τζέι, λόσο λίγο, Hugh Gale, RG, αυτός είναι ο Σόπ με το 12 to 12.

Μάμα, Τζένιφερ Λόπες, στον αέρα του Ζου 90,8 και καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη Βενετία γίνεται το Φεστιβάλ Βενετίας και βλέπω ότι είναι διάφοροι εκεί. Μεταξύ άλλων είναι και η δική μας η Βίκη Καγιά, αλλά είναι και ο Μπένι Μπλάνκο μαζί με τη Σελένα Γκόμες. Σε άλλα νέα διαβάζω ότι κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την πρώτη σεζόν του Χάρι Πότερ με τους νέους μικρούς ηθοποιούς. Πραγματικά ο πρωταγωνιστής, παιδιά, ο Χάρι Πότερ δεν γινόταν να μοιάζει περισσότερο με τον Ντάνιελ Ράτκλιφ. Είναι πραγματικά καρμπών. Θα κυκλοφορήσει, από ό,τι διαβάζω, θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα στο HBO και ανυπομονώ πάρα πολύ. Έχω δει αρκετά Χάρι Πότερ, αλλά νομίζω το πιο αγαπημένο μου ήταν το πρώτο, η Φιλοσοφική Λίθος. Φύγαμε τώρα για ένα νέο τραγούδι που μας αρέσει, Temper City και Self-Aware.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
10: Και αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ παρέα στον Zoo 90,8. Ακούμε επιτυχίες και περνάμε και πολύ πολύ όμορφα. Τώρα δεν ξέρω στους δρόμους τι γίνεται. Βλέπω ότι η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη αυτή την ώρα. Μποτιλιαρισμένη θα την έλεγα γιατί είναι κατακόκκινη. Από την άλλη, ο περιφερειακό συνεχίζει να είναι μποτιλιαρισμένος στην κατεύθυνση προς τα δυτικά από το σημείο της Πηλαίας μέχρι περίπου 40 εκκλησιές. Βλέπω το κοκκινάδι αυτό να ξανοίγεται. Οι υπόλοιποι δρόμοι, α, καλά, μια χαρά είμαστε. Jonas Blue φέρνω τώρα και Edge of Desire.

0: Αυτό το τραγούδι του Harry Styles θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδούλα μου. Το As It Was ήταν στον Zoo 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το δευτερόλεπτο στο μικρόφωνο. Αύριο πάλι, παιδάκια μου αγαπημένα, αλλά πριν φύγω θέλω να σας πω ότι αυτές τις τρεις ώρες μαζί μας ήταν οι ανώτερες σχολές Delta. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι φυσικά για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, έχει γραφείο σταδιοδρομίας, ένα τεράστιο δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Σχολή Delta Ερμού 45 για να κλείσει μια ξανάγηση στην πλατεία Αριστοτέλους ή να κλικάρεις τώρα delta360.gr για να μάθεις περισσότερα ή και να καλέσεις το 2310-2263-18. Φέρνω Χρήστο το Κομακίδι μέχρι τις 4 και εμείς ανανεώνουμε για αύριο 5η ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Troublemakers. Φίλοι και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να έρθει από ψιλογουστάρο, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.

0: Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
2: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
5: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
5: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
10: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.
11: It came from Shein. Person who did too. Just got my hair done. I make things brand new.
10: Νούμερο 2. On a train back to Boston.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoo Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 λεπτά είναι δικά μας να τα γεμίσουμε όμορφα νέα παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και πρώτη DJ Goza και Jason Derulo, ο Μιτσίκος στον Zoo 90,8.

Στον Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Η υπέροχη Σκατσάι με το νέο του τραγούδι Animal στον Zoo 90,8 φέρνει μια δροσιά, ρε παιδί μου, στον αέρα. Χρήστο Στοκμακίδη και ζούμε ίνια μαζί σα μέχρι και τι 4. Σε αυτή τη δροσιά που φέρανε οι Κατσάι την έφερε και ο καιρό χθε το βράδυ. Τι ήταν αιρέσει αυτό το πράγμα. Για σήμερα την περιμέναμε τη βροχή, χθε μα την έκανε και τη βροχή, έτσι. Θεομηνία. Τι κάνετε, πώ είστε, πώ σα βρήκε και πώ είναι η σημερινή μέρα και η χθεσινή καταιγίδα για εσά. Ελάτε να τα πούμε όλο στο Viber 69 31 9 08 9 08 ο μαγικό αριθμό. Βαράτε και εγώ φέρνω Σόμπερ, Αντρέστ.

Magic και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα να σας πω, θα μιλήσει κανείς για όλα αυτά τα αχρίαστα video AI των παρουσιαστών διάφορων εκπομπών? Είδα στην πρεμιέρα του Κοινωνία Ώρα Μέγκα να ξεκινάει με AI βίντεο με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να οργώνουν τον Αττικό Ουρανό σαν σούπερ ήρωες της ενημέρωσης. Don't get me wrong, όμορφο είναι, αλλά δεν βλέπω το νόημα. Και ακόμα δεν ξεκίνησαν όλες οι εκπομπές. Έχουμε να δούμε πράγματα φέτος, παιδιά. Φαντάσου τώρα να δούμε τον Γιώργο Λιάγκα, Batman, ας πούμε, ή την Κατερίνα Καινούριου Γιασμίν από το Αλαντίν. Μόνο σας παρακαλώ, εκεί στον Αλφα, αν γίνει αυτό, φέρτε και το μικρούτσικο πίσω στο πάνελ να τον βάλετε εκεί ως Τζαφάρ μέσα στο story, γιατί λογικά θα σκοτωθεί με όλους. Αυτή είναι η Pink τώρα. Please don't leave me στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία. Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
11: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Ζουμένια και Χρήστο Τοκμακίδη, πάντα live μαζί σα μέχρι και τι 4. Καλησπέρα στα φιλαράκια, στα Τιμόνια. Ξέρω, παιδεύεστε εκεί στην Τζιμισκία, πλησίαστη κατάσταση. Και στην Εγνατία πρέπει να προσέχετε και στα δύο ρεύματα. Περιφερειακό δεν το συζητάμε. Προ δυτικά πηγαίνοντα από Κωνσταντινούπολιτικα μέχρι και Τριανδρία, εκεί να προσέχετε πάρα πολύ τώρα. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Opa Light στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και η θερμοκρασία μπορεί να έχει πέσει λίγο από άψη υδραργύρου. Κατά τα άλλα, στην πόλη ανεβαίνει με ραγδαίους ρυθμούς, διότι η ΔΕΘ ξεκινάει και όλο και αυξάνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα από αύριο γίνονται πιο έντονο όλο αυτό, καθώς από τις 6 ώρα το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 8 το βράδυ την ώρα της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται στάση στάθμευση όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς, ολόκληρες ή σε τμήματά τους, στο κέντρο της πόλης, Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου, Μελάκα, Φτατζόγλου, Ολυμπιάδος και Βυζινού. Οπότε μεγάλη προσοχή που κυκλοφορείτε και που αφήνετε το αμάξι.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Βάλε.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
11: Everyday μαλακά.
10: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
13: Troublemakers.
14: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
17: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Μυρίζει λουχουδιά.
19: Και άμμο.
20: Και ακούω παιχνίδια.
21: Και καινούριο λουρί.
22: Πού πήγε πάλι.
23: Όπου και αν πήγε.
24: Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
26: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
27: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
28: Τάκι, καφέ.
29: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
28: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
29: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
27: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα. Ο καφέ σου.
30: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
31: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
32: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
30: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
27: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
33: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
27: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
10: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έμπτης παίζω, τι κάνω, κάθομαι. Καλησπέρα, νούμερο 2, ρε λατρίες. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 στο δεύτερο 60 λεπτό του μεσημεριανού μας παρεακιού. Μην πάτε πουθενά, σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή. Παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: 2010. Θα σου απαντήσω τον τίτλο αυτού του τραγουδιού, David Guetta, Kid Cudi, Memories, στον Zoo 90,8 και στην Zoomen, ένα τραγούδι που με έκανε να ανακαλύψω και τον David Guetta και από τότε να έχω μια σχέση τεράστιας αγάπης με τον συγκεκριμένο παραγωγό και την Jay. Zoomenia και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Λίγο πριν τις 3:20 δείχνει το ρολόι μου και κάπου εδώ παίζουμε για να κερδίσεις 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Τι πολύ ωραία βρέγια, για αυτήν η Γκουέρνικα του Πικάσο. Πόλη στην Ισπανία. Όχι, δεν μοιάζει με τη Λιβαδιά. Καμία σχέση δεν έχει με τη Λιβαδιά. Γιαγιά, σοβαρά μιλάμε τώρα. Η Θεοπούλα δεν είναι καλά. Είναι γνωστός πίνακας του Πικάσο και η Θεοπούλα δεν ξέρω πώς έχει κάνει την τέλεια τη γραφή.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω καμία διάθεση να σας κουράσω. Θέλω να σας κάνω τη ζωή εύκολη. Αν είχα διάθεση να σας κουράσω, θα το καταλαβαίνατε. 69-31-908-908. Ποιος χαρακτήρας είναι αυτός που μόλις ακούσαμε? Θέλω να μου στείλετε στο Viber του Ζου. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Πλέον το παιχνίδι είναι μέσω Viber, δεν είναι τηλεφωνικό. Για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers εντός των επόμενων 10 λεπτών, περιμένω τις απαντήσεις σας. Γιατί αν υπάρχει ένα μπέργκερ στον κόσμο που κάνει τον κόσμο να επιστρέφει ξανά και ξανά στα Pax, αυτό είναι το Pax Cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο ρήμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και το signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση, ρε παιδί μου, που θέλει σε κάθε μπουκιά. Μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 31 και 32 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Υπέροχα συνεργασία από The Weeknd και Daft Punk. I feel it coming από το 2016 στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολύ σωστές οι απαντήσεις σας. Στο Viber, ο Σπύρος από το παραπέντε ήταν το σημερινό ναι, ποιος είναι. Και να πω κάπου εδώ σε αυτό το σημείο ότι έχει σπάσει και το ρεκόρ μηνυμάτων της εκπομπής ο Σπύρος από το παραπέντε. Δεν το περίμενα σήμερα, η αλήθεια είναι. Θα συγκινούμε, όχι. Και ευχαριστώ βέβαια, αλλά για το ότι πρέπει να απαντήσω τα υπόλοιπα. Φίλε Χρήστο, συνονόματι έχει κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Πάω να ξεκινήσω να πληκτρολογώ εγώ. Topic και Becky G. Sorry, papi.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
6: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
5: Εσύ, ειδική αγωγή?
6: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
6: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Philips.
6: Your university, your choice.
8: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
8: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. We play the hits.
14: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 με 29 βαθμούς και ελαφριά τμηματική συνεργιά. Ναι, καλά το είπα. Συννεφιά εκεί έξω στην πόλη μέχρι τις 7 θα είναι στους 27 βαθμούς και θα έχει καθαρίσει και οποιοδήποτε σύννεφο. Μην αγχώνεστε, είπαμε. Δεν θα βρέξει σήμερα. Έβρεξε χθες. Μας τα έκανε ρόιδο. Καλούν χάρη τώρα. Blessings.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όμορφα πέρασε το συγκεκριμένο από τα χέρια του Κάικο και με πόσο σεβασμό του φέρθηκε. Κάικο και Τίνα Τέρνερ, What's Love Got to Do With It στον Zoo 90,8, τελευταίο για τη σημερινή Zoomania. Κάπου εδώ είχε φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα για άλλο ένα μεσημέρι, για τα όμορφα μηνύματά σας και γενικά για τις δύο ώρες που περάσαμε μαζί. Χρήστος Τοκμάκηδης στο μικρόφωνο, μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο αμέσως μετά στις 4 οι Troublemakers, μην τους χάσετε και εμείς φυσικά τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίθυγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
8: Σχολείο!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr.
14: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
18: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
19: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
20: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
21: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
20: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
22: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα! Έλα λίγο, έλα καλησπέρα. Εδώ είμαστε 5η 3 του Σεπτέμβρη, παιδιά. Το λέμε και το ξαναλέμε για να καταλάβουμε ότι έχει μπει ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης, εδώ και 3 ημέρες. Απίστευτο, ε.
2: Πω, τι ωραία.
1: Σ' αρέσει ο Σεπτέμβρης?
2: Ναι, πάρα πολύ.
3: Ήρθαν και τα πρωτοβρόχια. Εντάξει.
1: Χθες... αυτό δεν ήταν βροχή εχθές.
3: Τα ρίξε όλα μαζί, όλο το Σεπτέμβρη.
1: Και εγώ ήμουν και στο δρόμο και τρόμαξα, παιδιά. Έβλεπα βίντεο από τον Μπάουκ, έβλεπα βίντεο από τη Λιόλιου. Γίνανε όλοι άστο. Μούσκεμα.
3: Και ήμουν σπίτι και ξαφνικά ακούω τι γίνεται?
1: Πολύ πράγμα.
2: Δεν είχε κανένα τσουνάμι πάνω μας, πάλι καλά.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Αυτή αγαπημένη παρέα. Αγαπημένη εσωτερικά. Και όλη αυτή η αγάπη βγαίνει και έξω.
2: Και βγαίνει και στον αέρα.
1: Προς τα έξω.
3: Ίσως αγαπημένη εξωτερικά. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να μας αγαπάνε, ναι. Εσωτερικά δεν το έλεγα.
1: Έλα μωρέ, μια χαρά αγαπημένη μας, σταματήστε.
2: Εμείς μεταξύ μας,
1: δεν είμαστε.
2: Γιατί κορυδεύεις τον κόσμο, Μαργαρίτη?
1: Τι γίνεται, Βασίλη μου, όλα καλά εσύ?
3: Όλα καλά, σας έχω φέρει έτσι ωραία πραγματάκια. Πρόταση βραδιάς, καλαμπούρα από το Κελεπούρι, νέα ανέργων.
2: Και εγώ σας έχω φέρει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια.
1: Τοπάκια, φούστες και τέτοια.
2: Έχω φέρει διάφορα props, τοπάκια, φούστες που μπορεί να τις βάλετε κιόλα. Θα δείξει.
3: Συμπληρωμένες.
2: Παιδιά, όχι, αυτή την είχα στην τσάντα μου, είναι η αλήθεια, της Ολυμπιάδας. Και την έφερα να την πλύνω, αλλά δεν την είδα.
1: Φαντάσου τι γίνεται μέσα στις τσάντες της.
3: Έφερε να κάνουμε ένα βιντεάκι η Κατερίνα ρούχα της και μας έφερε λερωμένα
1: ρε.
2: Μελεκέ πάνω. Εντάξει, συγγνώμη, σας είπα πως έγινε ο Λεκές.
1: Ο Λεκές είναι λευκός.
3: Είναι λευκός αμφιβόλου προελεύσεως.
2: Δεν είναι λευκός ο Λεκές, ρε ψεύτες.
3: Η Κατερίνα ισχυρίζεται ότι έφαγε πίτσα. Και εμείς αυτό λέμε.
1: Πίτσα.
2: Ναι, χωρίς πλάκα. Σας λέω, βγήκαμε και μετά την έξοδο πήγαμε να φάμε. Και έτσι.
1: Αχ, λοιπόν, ωραία, θα περάσουμε και σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Τραγουδάρα για το ξεκίνημα. Moving to the Sun στο Zoo 90,8.

0: παρέα ο Αρίσθωνας, η Αρχοντή, ο Πολύδωρος και ο Φίβος. Mm-hmm. Αυτή.
1: Ο Φίβος, ο συνθέτης γιορτάσης.
2: Ο Δελιβοριάς, βέβαια.
1: Α, όχι, αυτός ο άλλος.
2: Ο Φίβος, ναι.
1: Υποφέρω πολύ.
2: Αυτό το όνομά του είναι το Φίβος, είναι επίθετο, δεν θυμάμαι.
0: Το όνομα, ρε.
1: Το όνομα, λογικά.
2: Το όνομα είναι. Δεν ξέρουμε αν όνομα επίθετο, απλά είναι Φίβος.
1: Φίβος, σαν το Βαλάντης.
2: Ναι, το Βαλάντης,
1: εντάξει. Μαντό.
2: Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Βρείτε μας παντού στο zooradio.gr. Έχουμε εννοείται εφαρμογές Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική σου 99,5.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα. Μελωδία έρχεται στο Zoo.

0: Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι, άλλη μια μεγάλη επιτυχία εδώ στο Zoo 90,8. Πριν περάσουμε στην κίνηση, Βασίλη, εδώ η φίλη μας η Μιχαέλα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: γεια σας, παιδιά. Το φίβο σχετικά με την απορία που είχαμε πριν είναι, λέει, το μικρό του. Και το επώνυμο του συγκεκριμένα είναι, λέει, Τασόπουλος.
1: Άντε ρε.
0: Ο Φίβος, ο δημιουργός των μεγάλων επιτυχιών, είναι ο Φίβος ο Τασόπουλος.
2: Καλά έκανε και το κόψε.
1: Γιατί ρε.
2: Φαντάζεσαι τώρα, δες να βανδύ από κάτω.
0: Και Φίβος Τασόπουλος.
2: Υπογραφή Φίβος Τασόπουλος.
1: Γιατί είναι πιασάρικο, εμένα μου αρέσει. Φίβος Τασόπουλος.
2: Φίβος Τασόπουλος, ξέρεις πως ταιριάζει.
1: Τι.
2: Περία Ελληνίδου. Θα αλλάξω γειτονιά από τον Φίβο Τασόπουλο. Λοιπόν, μπόλικη κίνηση έχουμε στους δρόμους της πόλης. Βλέπω ένα θεματάκι στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία. Μεγάλο θεματάκι ή μεγάλη θεματάρα, όπως το πάρει κανείς. Στην άνοδο του Αγίου Παύλου έχουμε δύο αναφορές για ατύχημα που ξεκινάει από τις 40 εκκλησίες. Η κίνηση, μάλλον, ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα και φτάνει με 40 εκκλησίες. Τώρα στην Κατσιμίδη, στην κάθοδο, θα βρείτε κίνηση. Θα βρείτε κίνηση Εγνατία, Λεωφόρος Νίκης, 26η. Μίκη Θεοδωράκη, χαμός και εκεί. Πρόβλημα υπάρχει και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και στα δύο ρεύματα και κυρίως προς την έξοδο. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί.
0: Τι να έχει συμβεί, Βασίλη.
2: Χαμός.
0: Εκθέσεις τέτοια περιφερειακή. Και πού να δείτε από αύριο που κλείνει η μισή Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Βασικά δεν μπορούσε να παρκάρεις σε πάρα πολλούς δρόμους της πόλης.
1: Και ακόμη δεν ήρθαμε. Τέλος πάντων, πάμε στη σημερινή μας έρευνα.
0: Βεβαίως.
1: Η μουσική, παιδιά, μπορεί να επηρεάσει το πόσο γρήγορα τρως, το ήξερες. Ο ρυθμός της μουσικής μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό με τον οποίο τρώμε. Πιο γρήγορη μουσική έχει συσχετιστεί με πιο γρήγορο φαγητό, να το τρώμε δηλαδή πιο γρήγορα, ενώ πιο αργή μουσική μπορεί να μας κάνει να τρώμε πιο αργά. Άμα ακούμε ζορμπά, για παράδειγμα, τρώμε πιο γρήγορα.
0: Εγώ, παιδιά, άμα πεινάω πολύ, τα ακούω ζεμπεκιά ή τα ακούω πρόντιτζι, τρώω σαν τρένο.
2: Είναι κουφός από την πείνα. Δεν υπάρχει.
1: Ο ρυθμός της μουσικής, λέει, λειτουργεί σαν ένα είδος ρυθμιστή της συμπεριφοράς μας και μπορεί να επηρεάσει το ρυθμό των κινήσεών μας. Απίστευτο.
0: Απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η έρευνα της Κατερίνας. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς τώρα με Teddy Swims και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Forever, yeah. Τι σου έστειλες, έχω στείλει πάρα πολλά.
1: Να πω τώρα στον αέρα τι μου έστειλες.
2: Αυτό με το γουρούνι.
1: Αυτό με το γουρούνι που έσκυψε η Έλλη να φάει κάτι.
0: Εντάξει, σε καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν τρώγονται αυτά. Τα μελέτητα.
2: Τρώγονται.
0: Τα μελέτητα.
2: Όλα τρώγονται από τα μυαλά, γλώσσες, μάτια.
0: Απλά αυτή το είχε ολόκληρο.
1: Το είχε ολόκληρο, ψημένο. Και έσκυψε να φάει τα μελέτητα.
0: Να φάει το γούρνο.
2: Λοιπόν, πάμε στην πρόταση της βραδιάς. Ξεκινάει σήμερα η ταινία Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Πολύ καλή ευκαιρία. Εμείς θα πάμε με τον Γιωργάκη.
0: Τα Minion τα είδατε?
2: Όχι.
0: Τι θα γίνει, φάει τα αυτιά και τα Minion.
2: Εντάξει, δεν προλάβουμε, ρε φίλε. Κάτσε, τώρα ξεκινήσαμε. Τώρα γυρίσαμε στην πόλη.
0: Και ολογίες.
1: Αχ, μπράβο, τι ωραία. Αυτά είναι να γίνονται. Τελικά χθες πήγατε πουθενά που λέγατε. Που έχει χίλια event. Τελικά βγήκατε ή όχι?
0: Σε αυτοί που πήγαν την πάθανε με τη Λιόλιου. Όλοι με πυρετώνια σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα.
9: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Where is my husband? Εδώ είμαστε και έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Του μπήξαμε νεύτη στο τραγούδι. Πήραμε ένα ρεφρενάκι. Το έχουμε βάλει να τρέχει σαν παλαβό. Και εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Θα μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Θα μας πείτε τη σωστή απάντηση και θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σαν Optic από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: 2310-232-908. Τηλεφωνείτε τώρα και μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Yeah. 2-3-10-2-32-9-0-8. Καλησπέρα. Γιατί έτσι ρε παιδί μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
2: Χριστίνα.
0: Γεια σου ρε Χριστίνα, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Μισό λεπτάκι λίγο, δεν σας ακούω, δεν σας ακούω.
0: Τώρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Από πού μας τηλεφωνείς, στο δρόμο πρέπει να είσαι?
2: Ακριβώς. Και στο ραδιόφωνο να ανοίξω το Bluetooth, να τα κάνω όλα.
0: Εντάξει, πες μας γρήγορα το τραγούδι, γιατί δεν θέλουμε να οδηγείτε και να μιλάτε.
2: Είναι το Let Me Be.
0: Μπράβο!
2: Ευχαριστώ. Έχεις
0: κερδίσει ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος, Χριστίνα, με πολύ αγάπη από εμάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Φυσικά τώρα θα σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Μην κλείνεις το τηλέφωνο. Και κατά συνέχεια Let Go έρχεται στο ζου 90,8.

0: Έλα λίγο, παιδιά, εδώ είμαστε. Άμπρα κατάβρα και Lady Gaga. Άμπρα κατάβρα. Ναι. Εδώ στο Zoo 90,8 έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα.
1: Ναι, και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που αγαπούν την ανεξαρτησία τους. Λοιπόν, είναι ο υδροχός, ο απόλυτος ανεξάρτητος, θέλει το χώρο του. Σκέφτεται διαφορετικά και δεν αντέχει να νιώθει ότι τον ελέγχουν. Είναι ο τοξότης, αγαπά την περιπέτεια, τα ταξίδια και τις νέες εμπειρίες. Η αίσθηση ότι δεσμεύεται μπορεί να τον κάνει να απομακρυνθεί. Και είναι και ο κριός, ο οποίος θέλει να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Είναι αυθόρμητος, δυναμικός και χρειάζεται αυτονομία στις αποφάσεις του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις ανέκδοτο?
2: Έχω.
0: Πριν το πεις, θέλω να σας πω όμως εγώ, παιδιά, πως δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειάζεται να μείνετε στο σπίτι χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι έτσι ένα σημείο νεκρόπουλο. Εγώ που το WiFi απλά δεν θέλει να συνεργαστεί, ρε παιδί μου. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Γι' αυτό τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει πράγματα, τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα, πανίσχυρο στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Τι έχει σία? Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία.
1: Γιατί είναι τόσο καμένο?
0: Μικρό break.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε, πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
16: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
21: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
22: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
23: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
24: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
25: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
23: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
26: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
27: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
26: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
28: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα παιδιά, δεύτερη ώρα είμαστε εδώ. Και η δεύτερη ώρα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει πολύ αξιόλογα πράγματα, θα έλεγε κανείς.
2: Όπως θα έλεγε κάποιος στα νέα των ανέργων, αλλά και το παιχνίδι μας, το μπουκωμένο στόμα της Κατερίνας, πρέπει να το ξεμπουκώσετε. Αυτά.
3: Έχουμε και τη θεματάρα μου φυσικά και το χρυσό μας κουκουνάρι.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και αυτό το 60 λεπτό. Γι' αυτό μένετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. New Religion τώρα στο Zoo.

0: Shine. Πάμε λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δούμε τι γίνεται.
1: Εγώ λέω να μην πάμε γιατί γίνεται χαμός. Εκεί στα νοσοκομεία κλασικά πρόβλημα. Στην άνοδο του Αγίου Παύλου παραμένει το πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή προς το κέντρο από την έξοδο της Μουδανίων επίσης υπάρχει πρόβλημα. Η Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα θα βρείτε καθυστέρησης, ειδικά όσο πλησιάζεται προς στο Βαρδάρι. Η Μοναστηρίου επίσης, η Καρατάσου Παλαιού Σταθμού επίσης και η Πολυτεχνείου φεύγοντας από Τσιμισκή θα βρείτε καθυστερήσεις.
2: Λοιπόν, σας έχω βρει τώρα τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε τώρα το Σεπτέμβριο που έχει φθινοποριάσει έτσι λίγο, όχι ακόμη, εντάξει, σιγά σιγά. Μπορείτε να πάτε στους Δολομίτες στην Ιταλία. Είναι η ιδανική εποχή για πεζοπορία με λιγότερο κόσμο, ευχάριστες θερμοκρασίες και τα πρώτα φθινοπορεινά χρώματα. Θα είναι φανταστικά, είμαι σίγουρη. Μπορείτε να πάτε στο Oktoberfest στο Μόναχο και πριν με κράξετε, παιδιά, ξεκινάει τέλη Σεπτέμβρη το Oktoberfest. Και γι' αυτό έχει μπει και στη λίστα.
1: Έχεις δει τιμές για το Oktoberfest?
2: Δεν έχω δει, αλλά μπορείτε να
1: ακόμα
2: μπείτε να τσεκάρετε.
1: Και εσύ που είσαι πλούσια, δεν θα μπορέσεις να πας.
2: Γιατί, είναι τόσο ακριβά. Οκ, σας έχω άλλη επιλογή. Μπορείτε να πάτε στην Προβιγγία στην Ιταλία. Εκεί πέρα έχουν τη Λεβάντα και είναι στην κορύφωσή της το Σεπτέμβριο. Απίστευτο.
1: Πάμε μέχρι την Προβιγγία, δούμε Λεβάντες μαζί.
0: Ναι. Τι έπαθες τώρα, είσαι συνάχη, έχεις.
2: Έχω συνάχη τώρα.
0: Μας κολλήσει.
2: Μπορείτε να πάτε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
1: Καλιά ήταν εκεί.
2: Τι?
1: Εκεί ήταν κακιά.
2: Α, μπορείτε να πάτε παρέα με τη Βίκη Καϊά, γιατί όχι. Μπορείτε να πάτε επίσης στο Μπορντό στη Γαλλία, είναι η εποχή του τρίγου τώρα. Προτείνονται οι περιοχές Μέντοκ, Σεντ Εμιλιόν, με επισκέψεις σε Σατό, Ινοπία και Γευσυγνωσίες. Και μπορείτε να πάτε και στη Σκωτία. Είναι καλός μήνας για πεζοπορία πριν τις έντονες φθινοπορεινές βροχές.
0: Πολύ ωραία το Σεπτέμβριο και στη λίμνη Ωριοκάστρο.
2: Αλήθεια. Ένα τέταρτο από εδώ.
1: Με το budget που έχουμε είναι μια χαρά. Γιατί αυτά που είπε η Κατερίνα.
0: Δεν πλησιάζουν.
1: Πρέπει να μην πας για κοπές δύο χρόνια.
0: Μιλάει για τους οικείους της τώρα.
1: Ναι,
0: για αυτούς τους
1: δικούς.
0: Για τον κύκλο.
2: Και εσάς που μπορείτε.
1: Άι Μαρία.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην πρότασή μας.
1: Όχι, πάμε στα νέα των ανέργων. Πάμε στην Αριάννα την Γκράντε, η οποία επέστρεψε στη Νέα Υόρκη. Χέρι-χέρι με τον σύντροφό
0: της. Συγγνώμη λίγο, Βασίλη, γιατί γελάς με κοροϊδεύεις.
2: Πήγα να πέσω.
1: Επέστρεψε, που λέτε, η Αριάννα Γκράντε χέρι-χέρι με τον σύντροφό της μετά το φινάλε της περιοδίας της.
0: Έλα, ρε.
1: Συγκινημένη, χαμηλό προφίλ, φορούσε μαύρη μάσκα.
0: Μαύρη μάσκα και τι φορούσε.
1: Για να μην φαίνεται, να μην την αναγνωρίσει κόσμο.
0: Αυτή του ζωρό, α πούμε, τα μάτια.
2: Τι ζωρό, ρε Μαργαρίτη.
1: Αυτή τη κορώνα.
0: Α.
2: Σιγά, φορούσε και.
1: Πάμε τώρα στον Brad the Beat, ο οποίος είπε για τον George Clooney σε ένα μήνυμα που έστειλε στο φεστιβάλ της Βενετίας, ο οποίος βραβεύτηκε ο George, παρέλαβε τον Χρυσό Λέοντα. Είναι, λέει, πολύ κακός χορευτής. Και να μείνει μακριά από τις πίστες του χορού, ενώ είναι πολύ καλός, είπε χέριο, αλλά λέει μην τον αφήνετε να χορεύει.
0: Είναι αυτό το χιούμορ το.
2: Δεν είναι καλό.
0: Θα πω αυτό, ας πούμε, για να συζητηθεί, γιατί είναι κάτι πολύ αστείο.
1: Η Βίκυ Γαγιά βρέθηκε στο φεστιβάλ της Βενετίας και περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μπλε δημιουργία και ασορτή γόβες.
0: Πολύ ωραίο αυτό που φορούσε η Βίκυ. Το μαλάκι έτσι πίσω μαζεμένο, μπράβο της.
1: Η Στεφανία Γουλιώτη.
0: Ποια είναι αυτή, καλά.
1: Έπαιζε στον έτερο εγώ.
0: Α.
2: Ποια όμως από όλε.
0: Μελαχρινή, μελαχρινή.
1: Όχι, ψέματα, δεν έπαιζε εκεί. Αυτή έπαιζε στο Μαέστρο, νομίζω.
0: Στο Μαέστρο,
1: δεν ήταν του Παπακαλιάτη.
2: Α, κατάλαβα τώρα ποια λέει.
0: Η γυναίκα που δεν την ήθελε.
1: Νομίζω αυτή ήταν, ναι. Που λέτε έμεινε 4 ώρες σχεδόν σε νερό που βράζει στην Ισλανδία.
0: Γιατί?
2: Wow.
1: Γιατί έχουν εκεί πέρα κάτι περίεργες πηγές.
0: Α, και μπήκε με δεκάκι 4 ώρες.
1: Όχι. Απλώς έγινε τώρα, φαντάζομαι, λουκουμάκι.
0: Μούλιασε. Αν
1: 4 ώρες κάτι στο φούρνο γίνεται φοβερό. Και η Miley Cyrus έγινε απλώς Miley.
0: Α, το έκοψε το σαν. Είναι σαν το Φίβο κι αυτή.
1: Το έκοψε. Ακριβώς σαν το Φίβο.
0: Μπράβο.
1: Και τέλος κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για την πρώτη σεζόν του Harry Potter από το HBO.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία τα νέα σήμερα, ε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραίος και ο Ντάτι που έρχεται, έβγαλε καινούργιο τραγούδι, θα το ακούσατε. 1, 2, 3, 4, 5. Πώς είχε κάνει ο κουφός την πρώτη επιτυχία τότε και μετά έβγαλε το 1, 2, αυτό έτσι, αυτό πάνε να κάνει τώρα. Σου έβγαλε εύκολο.
2: Για να βάλω και ένα δυο μετά.

0: Heart.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σχεδόν στα 30 μετά τις 5. Και έχει φτάσει η ώρα για...
2: Για το παιχνίδι μας είναι το ξεμπουκοσετό. Όποιος βρει ποιο τραγούδι είναι μπουκωμένο στο στόμα της Κατερίνας θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα Λαβή. Oh. Με 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή. Σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα, έτσι δεν είναι? Έχουμε Εύωσμα, Μπελόκηπου, Σωρό, Κάστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Παπαναστασίου και Κωνσταντινούπολος. Αλλά εννοείται και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Και αν δεν θέλετε να πάτε σε καταστήματα, υπάρχει το lavijewelry.gr.
1: Τέλεια, νέο κόσμημα λοιπόν από Λαβή, νέο δώρο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε την Κατερίνα Μπουκωμένη. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε, παιδιά, σήμερα. Έτσι, αυτό πρέπει να ξεμπουκώσετε και να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε, το όνομά σας?
3: Αγγελική λέγομαι, πλεγμένη στην κίνηση, με στα νοσοκομεία.
1: Όχι, όχι, όχι, Αγγελική, άστο, εκείνο το σημείο εκεί δεν ξέρω, παιδιά, ποτέ δεν, δε, ποτέ, ποτέ.
3: Μόνο τον Αύγουστο ήταν ωραίο.
1: Το φύγαν όλοι. Λοιπόν, Αγγελική μου, τώρα που είσαι μπλεγμένη στην κίνηση και λίγο κατάκοπη και όλα αυτά, θέλουμε να σου κάνουμε ένα πολύ ωραίο κόσμημα δώρο, αρκεί να μας πεις το τραγούδι.
3: Το παπά. Είναι.
1: Μπράβο! Ναι! Μπράβο! Μπράβο, Αγγελική! Ένα υπέροχο κόσμο από Λαβή έγινε δικό σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Αγγελική
4: Όση.
1: Μου.
4: Όση.
1: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό σου, δεν πας πουθενά, για να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς ερχόμαστε σε λίγο πίσω.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
5: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος, καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
2: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
2: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία και έχει φτάσει η ώρα για την αγαπημένη μου γκρίνια κάπου εδώ. Θέλω λίγο να γκρινιάξω για αυτή την κατηγορία ανθρώπων σήμερα, παιδιά, που όταν ξεκινάνε να σου πούν κάτι, το πάνε μέσω λαμίας και με κουράζουν πάρα μα πάρα πολύ. Θέλω να σου πούν δηλαδή μια απλή ιστορία, παράδειγμα, τώρα τυχαία λέω, παιδί μου. Θες να σου πει ο Βασίλης, ας πούμε, ότι έχω έναν ξάδερφο που παντρεύτηκε μία παράδειγμα στην Αμερική και για να σου το πει, θα σου το πάει, παιδιά, από εδώ, θα σου πει, το απλά. Πες το κατευθείαν.
1: Εσύ θέλει να δημιουργήσει λίγο content.
0: Άλλο το λίγο. Και άλλο να είμαι έξω τρεις εκφωνήσεις. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πρέπει αυτό να γίνει λίγο σύντομα. Παιδιά, το βαριέμαι πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αυτό που να πεις, πες το κατευθείαν, τελειώνουμε.
1: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω κάθε λεπτομέρεια.
0: Για σένα που είσαι αργόσχολη, κορίτσι μου, και είσαι όλη μέρα νύχια μαλλιά. Για εμάς, όχι. Λοιπόν, τρελή επιτυχία αυτό που έρχεται. Από Κίμο είναι το Beautiful Lie και παίζει στο Zoo 90,8.

0: I like the way you kiss me. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, παιδιά, αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και πραγματικά να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε στην αναμονή. Δεν είναι πολύ σπαστικό αυτό,
1: ναι, ρε, φίλε, ναι.
2: Χειρότερο. Πάρα πολύ.
0: Τώρα όμως με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, παρακαλώ. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση.
2: Wow.
0: Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλείτε εσείς, επιλέξτε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού μόνο σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον Ορέστη, ο οποίος έχει να βάσει την Δέσποινα Βανδύ.
3: Πώς το λένε το μουσί μου, Ζάι. Γεια σου, Αντώνη.
0: Παιδιά, δεν άκουσα.
4: Λέει, ρωτάει, είναι η Δέσποινα Βανδύ και μιλάει τώρα με έναν τυπά, εκτός μικροφόνου.
0: Ναι.
4: Και λέει, πώς το λένε το παιδί, και λέω, Γιάννη, πώς το λένε, Γιάννη. Ναι. Γεια σου, Αντώνη.
2: Πώς το λένε το μπουζούκι.
4: Άρα, στα δευτερόλεπτα, ρε.
0: Κάτσε να το ξανακούσω λίγο.
3: Πώς το λένε το μουσί μου, Ζάι.
4: Και για πάνω λεζάντα, πόσο γρήγορα ξεχνάω τα ονόματα.
0: Ολόσωστος. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για ακόμη ένα break. Πάρα πολύ γρήγορο θα είναι και ερχόμαστε πίσω για ακόμη 60 λεπτά. Έχουμε πολλά και στο τρίτο 60 λεπτό, έτσι.
2: Εννοείται, θα κάνουμε και το βιντεάκι που λέγαμε, έτσι.
0: Βεβαίως.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
8: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες, κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
12: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
13: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
16: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα μωρέ. Έλα παιδιά, έφτασε η τρίτη ώρα, η τρίτη και καλύτερη θα έλεγε κανείς, αλλά όχι, δεν είναι καλύτερη γιατί και άλλες ζωές είναι εξίσου καλές θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, τέλεια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Τι έχουμε τώρα τρίτη ώρα?
3: Την τρίτη ώρα έχουμε το παιχνίδι μας στα δόπανα για 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από την καντίνα Delicatessen.
2: Σας έχω φέρει facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε, viral είδηση, αυτά από εμένα.
1: Και εγώ σας φέρνω Σακύρα τώρα, με μπορεί να πω η παιδιά, die die, χαμός γίνεται για το ξεκίνημα της τρίτης ώρας.

0: The Door και Daddy Swim στο Zoo 90,8. Δεν ακούω.
1: Τι ακούω.
0: Δεν μπορώ με το Βασίλη, αλήθεια, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. Έχουμε κάνει ένα βίντεο στο οποίο δώσαμε λίγο παραπάνω αυτό από ό,τι έπρεπε.
2: Πώς με κάνατε έτσι, δηλαδή εντάξει. Είσαι και πάρα... μπανάνα.
0: Θα ανέβει.
2: Όχι μπανάνα.
0: Θα ανέβει το βίντεο στα social και θα το ευχαριστηθείτε κι εσείς μαζί μας, εντάξει. Τι έχουμε, παιδιά, δεν ακούω, μίλα λίγο.
2: Ήρθε η ώρα για τη random είδηση που σας έχω φέρει. Παιδιά, το 1998 με τον κατώτατο μισθό μπορούσες να αγοράσεις 597 πιτόγυρα. Το 2026 με τον κατώτατο μισθό μπορείς να αγοράσεις 161 πιτόγυρα. Είδατε τη διαφορά? Απίστευτο, νομίζω. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχει ακούσει τίποτα από αυτά που έχω πει τώρα.
0: Δεν μπορώ με τον Βασίλη, είναι είναι απίστευτο αυτό, να ξέρεις, δηλαδή. είναι κάτι σε μαρινέλα και σε σώπο εγκλήματα ταυτόχρονα.
1: Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή.
0: Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο τώρα?
1: Όχι.
0: Ωραία, δόξα τω Θεώ, για να μπορέσουμε να ξεβαφτούμε. Και ερχόμαστε λίγο.

0: Ζου 90,8 τζάμπα έφερε στα καλλιτικά. Ούτε μπλε μάτια κάναμε, ούτε τίποτα.
1: Μα εσύ ήθελε να το κόψουμε.
0: Είχε βγει 2 λεπτά. Πόσο να πάει,
1: δηλαδή. Θα το κάναμε στο fast forward.
0: Με το fast forward έχει βγει 1,5.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Κίνηση έχουμε στους δρόμους της πόλης, στα νοσοκομεία, που ξεκινάει λίγο πριν τη στροφή από Ευκαρπία και φτάνει μέχρι και μετά την έξοδο για Πεύκα. Έχετε το νου σας. Στην άνοδο του Αγίου Παύλου επίσης προβληματάκια. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Μαρτίου Βούλγαρη θα βρείτε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Νίκης πλησιάζοντας προς το Λευκό Πύργο επίσης έχει θεματάκι. Και στη Μίκη Θεοδωράκη θα βρείτε και ψηλά πάνω στον περιφερειακό, αλλά και στα φανάρια της Δαβάκη κίνηση.
1: Επίσης μπορούμε να γυρίσουμε και Part 2.
0: Εντάξει, θα συμβεί αυτό σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στη viral είδηση της ημέρας, όπου ένας άντρας κατέληξε, τέλος πάντων, σε έκρηξη, αφού προσπάθησε, τι πήγε να κάνει ο φίλος μας, να ψήσει ένα φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε έναν άλλο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Ένα αυτό διάβασα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Αυτές είναι κάποιες απορίες, τις οποίες τις είχαμε ως παιδιά που έλεγες αν βάλω το χέρι μου στην πρίζα, πούμε, και αυτά. Όταν είσαι ενήλικας, νομίζω.
1: Δεν τίθονται τέτοια ζητήματα. Ή όπως ο άλλος που πήγε και έφαγε ολόκληρο τον μπέργκερ. Το θυμάστε αυτό.
0: Αμάσιτο το τότε.
1: Αμάσιτο και πάει.
0: Εντάξει. Και αυτός απεβίωσε.
1: Ναι, ναι, πέθανε. Παιδιά, επειδή βαριόντουσαν, λέει, οι φίλοι του υποτίθεται ότι τον προκάλεσαν να βάλει ένα μικρότερο φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε ένα μεγαλύτερο και να τον ενεργοποιήσει. Ναι,
0: τον ξέκανε η παρέα.
1: Παφ.
0: Τον ξέκανε.
1: Ήθελαν να το σκοτώσουν.
0: Λοιπόν, πήγα να πω ωραία, αλλά τι ωραία. Runway, τώρα στο Zoo.

0: Έχουμε ένα ηχητικό από το φίλο μας τον Χρήστο
1: το Τωμάκη. Το σπιούνο.
0: Γιατί τον λες
2: σπιούνο, επειδή λέει
1: την αλήθεια.
0: Γιατί τον λες ρουφιάνο, το συνεργάτη σου.
2: Σταμάτα λίγο να ακούσουμε το ηχητικό, Κατέρινα.
3: Είναι ψεύτικη η είδηση. Είναι ψεύτικη η είδηση αυτή με το φούρνο μικροκυμάτων. Είναι viral ιστορία από το 2018 και είναι hoax. Δεν συνέβη ποτέ. Πες την Άλυνα.
0: Πες την Άλυνα.
1: Ρουφιάνε.
2: Ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Μία δουλειά έχεις να κάνεις. Δεν μπορείς να δεις αν είναι αληθινή είδηση ή όχι.
1: Δεν μπορώ να δώσω λίγο content.
0: Ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει τόσο την ψεύτικη είδηση. Με ενδιαφέρει ότι βρήκε μία είδηση από το 2018.
1: Όχι, παιδιά, εγώ τώρα την είδα. 3 Σεπτεμβρίου δεν έχει σήμερα, ναι. 2026.
0: Το μόνο 3 που αρμόζεσαι είναι 3 λαλούν και 2.
2: Και τα δύο είναι προβληματικά, και ό,τι λέει ψεύτικη είδηση και ό,τι λέει παγιάτικη είδηση.
1: Γιατί όλες οι άλλες, ξέρετε, ήταν αληθινές. Εγώ έτσι τις λέω στον αέρα.
0: Τέλος πάντων. Καλά που είμαι και εγώ και φέρνω σοβαρά θέματα. Η Σταματίνα Τσιμψιλή με λευκό φόρεμα που απογείωσε το καλοκαίρι στο look στην Πάρο.
1: Καλά που είσαι και εσύ.
0: Το καλοκαίρι θέλει απλότητα. Το ελληνικό καλοκαίρι θέλει ανεμελιά, αλλά και φυσική κομψότητα. Και η Σταματίνα Τσιμψιλή φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες. Τι έκανε?
1: Σαν διαβάζει παραμύθι σε παιδάκια.
0: Εντάξει, γιατί αυτό τώρα είναι και εντάξει.
1: Σταματίνα Τσιμψιλή.
2: Αυτή δεν πήγε η Ιαπωνία φέτος.
0: Η Ιαπωνία πήγε.
1: Και χθες μας τα έλεγες.
0: Χθες είπα για την Μπάρκα που είναι έγκυος.
1: Και ποιος έλεγε ότι πήγε η Ιαπωνία?
2: Εγώ πρέπει να το
1: έλεγα. Εσύ το είπες, καλά ρε.
0: Δεν ακούς καν ποιος μιλάει. Τίποτα, κορίτσι μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
5: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
8: Συντονιστείτε!
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες

0: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει και το βίντεο μας να πούμε στον κόσμο.
1: Θα
0: ανέβει σε λίγο. Έχουμε δώσει το καλύτερό μας σε αυτό. Είναι ένα challenge που παίζει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Γίνεται χαμός, θα ανέβει στα social του, θα το δείτε. Οπότε το νου σας σε κανένα δεκάλεπτο θα είναι σηκωμένο.
2: Σηκωμένο!
1: Έτσι, όρθιο.
2: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι να παίξουμε τα δόπανα. Μια δωρεοπιταγή αξία 20 ευρώ μπορεί να γίνει δική σας από την καντίνα Delicatessen, εννοείται. Εκεί η στροφή πανοράματος στην Πηλαία. Να φάτε σαντουιτσάρες, κολεγιακό, να φάτε μπόμπιρες, να φάτε μισελένια, να φάτε καντινάτο, να φάτε γλυκοπατάτες με την ωραία της σως. Η λέξη η σήμερα που ψάχνουμε είναι Ιδαμίρ.
0: Ιδαμίρ.
2: Ιδαμίρ.
0: 2-3-10-2-32-9-08 2-3-10-2-32-9-08 Τηλεφωνείτε, μας λέτε τη σωστή λέξη. Τα έχουμε βάλει τα γραμματάκια ανάποδα εμείς. Και ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen γίνεται δικό σας. Ιδαμίρ. Άντε ρε Ιδαμίρ. 2-3-10-2-32-9-08 Τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη με διάφορες έννοιες, θα έλεγε κανείς. Εντάξει, τη χρησιμοποιείς και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Γεια σας, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
3: Άννα.
0: Γεια σου, Άννα, από πού τηλεφωνείς?
3: Είμαι στον δρόμο, στον περιφερειακό.
0: Οχ, ανατολικά πας ή δυτικά? Άννα.
1: Είχαμε Άννα.
0: Η Άννα στον περιφερειακό μα. Έλα, μας ακούς. Έλα, τώρα σε ακούω. Δώσ' τη λέξη, μην χάσουμε το σήμα. Δώσ' τη λέξη. Τη λέξη. Άννα.
3: Ρημάδι.
0: Μπράβο. Το ρημάδι, το σήμα δεν πιάνει εκεί που είσαι. Λοιπόν, Άννα, μείνει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία, σε παρακαλώ. Θα το βρούμε έτσι το σηματάκι για να σημειώσουμε το τηλέφωνό σου. Πάμε να συνεχίσουμε. Talk to you. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 θέλουμε να σε ενημερώσουμε ότι έχει ανέβει το βίντεο. Αν θέλετε να δείτε τον Βασίλη το Βαρσάμι με κοντό ξανθό μαλλί, την Κατερίνα την Καρακιτσάκη με γένια και μουστακάκι.
1: Και μονόφριδο.
0: Και μονόφριδο. Και εμένα με ξανθά κοτσιδάκια και ροζ κορδέλα.
1: Εσύ φθηνά τη γλίτωσες.
0: Έλα μωρέ, με έφαγες πια, θα κάνουμε και part 2.
1: Ωραία.
0: Αν λοιπόν θέλετε να τα δείτε όλα αυτά, θα τα δείτε έτσι. Άμα πραγματικά το θέλετε, μπαίνετε τώρα στο Zoo Radio, στο Instagram για να απολαύσετε αυτό το βιντεάκι. Πραγματικά βγάλαμε πάρα πολύ.
1: Έχει ανέβει και στο TikTok.
0: Και στο TikTok έχει ανέβει και στο Instagram. Αλλά και στα προφίλ μας το έχουμε βάλει. Δηλαδή και στο Μαργαρίτης και Χαγιάς, Κατένα Καρακιτσάκη και Βασίλης Βαρσάμης. Μπορείτε να τα δείτε. Και γράψτε μας, ρε παιδί μου, σας αρέσει να κόψουμε καλαμαλί, να βάψουμε, να αφήσει Κατερίνα μουστάκι. Εντάξει, έχεις λίγο.
1: Έχω λίγο. Μήπως το αφήσεις παραπάνω. Το έκανες περισσότερο. Ναι, το τόνωσε.
0: Εντάξει, λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι.
1: Τέλος.
0: Μαζεύουμε σιγά σιγά, λαού λαού.
1: Όλα τα ωραία έτσι, κάποτε φτάνουν στο τέλος. Τέλος.
0: Έρχεται ο Πέτρος Οφιανίδης αμέσως τώρα για το επόμενο 2ωρο και σας κρατάει παρέα. Το βράδυ κλείνει με την Έλενα Τεϊρόκα και φυσικά δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο ακριβώς.

0: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ.
0: Έλα, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει.
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει.
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει.
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει.
14: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει.
14: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
15: Τάκι, καφέ.
16: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
16: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
14: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
17: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
18: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
19: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
17: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
20: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
21: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.
20: 4.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Την καλησπέρα μου σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, 5η 3 Σεπτεμβρίου, στον Ζου 90,8 και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Από όλα έχει το μενού και σήμερα σας φέρνω μουσικά νέα, θα σας πω για τον Alex Warren, σας έχω μια απίστευτη viral είδηση. Στις 8 έχουμε το hit list και εννοείται έχουμε και το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά με DJ Gotcha και Jason Derulo και το αγαπημένο Μιτσίκο και έρχονται και 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

τόσο ευχάριστο τραγούδι. Το αγαπώ. Milky και Just the Way You Are σε remix του David Guetta εδώ στον Zoo 90,8. Και εννοείται πως σας περιμένω και σήμερα να μου κάνετε παρέα στο Viber. Ελάτε να μου πείτε ό,τι θέλετε στο 6931-908-908. Εγώ πάντως ένα έχω να πω. Τι βροχάρα ήταν αυτή που έριξε χθες. Πάντως και σήμερα δείχνει καταιγίδες αργότερα, αλλά ευτυχώς από αύριο καθαρίζει ο ουρανός. Όμως να ξέρετε, θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, καθώς το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι και τους 36. Φύγαμε τώρα να πάμε πίσω, ένα ταξίδι πίσω στο 2010. Ριάννα και Drake έρχονται με το What's My Name εδώ στον Zoo.

Υπέροχη Taylor Swift ήταν αυτή με το The Fate of Ophelia εδώ στον Zoo 90,8. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα να πούμε χρονιά πολλά στον Άνθιμο, την Ανθυμία, τον Αρχοντίτον, την Αρχοντία, τον Πολύδωρο, την Πολυδώρα, τον Φίβο και την Φίβη που γιορτάζουν. Πάμε στον αγαπημένο μας Alex Warren τώρα, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από μια ακόμα μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το νέο του album Wild Child καταγράφει δυναμική πορεία και βρίσκεται στην κορυφή της ενδιάμεσης κατάταξης του Official Album Charts. Αν καταφέρει και μείνει εκεί μέχρι και το τέλος, θα είναι το δεύτερο νούμερο 1 album του. Πάμε τώρα να ακούσουμε Side to Side από Ariana Grande και Nicki Minaj στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
12: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
16: Επιστρέψαμε και είμαστε live εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Οφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στη Χριστίνα και στην Ειρήνη. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό προς τα ανατολικά πάνω από τις Οικές. Έχουμε επίσης τη Μίκη Θεοδωράκη, στη Λεωφόρο Νίκης, στη Γεωργική Σχολή, στην Ανδριανοπόλη, στην Καλαμαριά και φυσικά στη Λαμπράκη. Bad Bunny και Νουέβα Γιόλ παίζει τώρα εδώ στον Zoo.

0: Μίλα Καμπέγιο και Young Thug, Χαβάνα, εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ ακούμε Χαβάνα και έξω ρίχνει καταιγίδα. Anyway, λοιπόν, αυτή την Κυριακή το απόγευμα από τις 7 μέχρι και τις 9 θα είναι ζωντανά στη ΔΕΘ το αγαπημένο μας πρωινό show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning σε ένα live radio show για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 23 χρόνια Ζου Radio. Και επίσης, φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και στην πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Ελάτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith θα είναι στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Εμείς πάμε τώρα σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ, γιατί επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo εδώ στον Zoo.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα. Το έχουμε.
3: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
13: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
14: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
15: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Yeah. We play
17: the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
18: Ένα θα σας πω, μην βγείτε έξω για κανένα λόγο, θα ρίξει καρέκλες. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα του Zoo Fan, στεγνή και ωραία. Εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας για ακόμα μία ώρα με το Zoo Fan. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω μια εξωπραγματική viral είδηση από την Καλιφόρνια. Έχουμε εννοείται το track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Και φυσικά τι άλλο, τώρα έχουμε όπως κάθε μέρα στις 8 η ώρα το hit list. Πάμε να ακούσουμε τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 έρχεται ο Alex Warren με το υπέροχο Fever Dream.
19: Zoo Radio, the hit list. Νούμερο 5.

νούμερο 2 στο σημερινό hit list. RG, Medusa και Poliana ήταν το μελωδία εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε το Fever Dream. Στο νούμερο 4 το Παπαούτε Afro Soul. Στο νούμερο 3 Opa Light από την Taylor Swift. Και στο νούμερο 2 το μελωδία. Στην κορυφή λοιπόν του σημερινού hit list είναι ο The Second Voice με το Let Me Be. Ο The Second Voice είναι ένας ανώνυμος μασκοφόρος καλλιτέχνης από τη Ζάμπια. Η μελωδία και η στίχη του Let Me Be γράφτηκαν εξ ολοκλήρου από τον καλλιτέχνη και στη συνέχεια η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει στην τελική παραγωγή και στα φωνητικά λόγω της σοβαρής έλλειψης τοπικής υποδομής στούντιο και τραγουδιστών στη Ζάμπια. Είναι τεράστιο hit και το αγαπάμε όλοι πάρα μα πάρα πολύ. The Second Voice και Let Me Be, το σημερινό νούμερο 1 στο hit list.

Zoo 90 Club. Εδώ στον Zoo 90,8. Να στείλω τα φιλιά μου στον Χριστόφορο και στη Μέρη που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε. Μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τίτλο άρθρου που βρήκα. Συνελήφθη 31χρονος κατά συρροή Bat Sniffer. Μύριζε τα οπίστια γυναικών σε καταστήματα. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο εξαπραγματικός τυπάκος? Ο 31χρονος Καλίση Κρόντερ με το όνομα ακολουθούσε γυναίκες συστηματικά και έσκυβε από πίσω τους για να μυρίσει τα οπίστια τους. Και μάλιστα συνελήφθη από αυτοφόρο την ώρα που δρούσε μέσα σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής. Αυτό είναι που λένε εγκληματίας των οπισθίων. Εν τω μεταξύ μου θύμισε και τον άλλον τον μοναδικό τυπάκο από τη Σύνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έμπαινε σε πολυκατοικίες και μύριζε παπούτσια γυναικών. Ρε εσείς, τι ζούμε? Αλήθεια, πώς θα περιγράφατε με μία λέξη όλα αυτά που συμβαίνουνε?

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Στα 25 λεπτά πριν από τις 9 είμαστε. Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα και στον Ηλία και στον Κώστα που είναι συντονισμένοι. Κάθε πρωί εννοείται ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nike, τον Θοδωρή Σκάτς και την Ασυβλάχου από τις 7 μέχρι και τις 11. Το καλύτερο πρωινό ξύπνημα της πόλης. Benson Boone έρχεται τώρα με το Sorry I'm here for someone else.

Νομίζω όταν έχει τέτοιο καιρό, αυτό το τραγούδι είναι το καλύτερο μουσικό background. Billie Eilish και Birds of a Feather εδώ στον Zoo 90,8. Και last but not least, πάμε και στο track of the day. Απόψε σας έχω ετοιμάσει το Go από τις Blackpink. Το τραγούδι κινείται σε πιο πολυεπίπεδα μουσικά μονοπάτια. Ναι, μεν διατηρεί τη δυναμική των Blackpink, αλλά ενσωματώνει περισσότερες αποχρώσεις και συναισθηματικό βάθος. Το Go είναι το βασικό single από το τρίτο mini album τους με τίτλο Deadline, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Στην παρέα σας έρχεται ευτυχώς η στεγνή Έλενα Ρόκα, δεν βράχει και το κορίτσι μας ευτυχώς. Θα σας κάνει συντροφιά μέχρι και τις 12 με το Zoo Nights. Και εμείς φυσικά τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 7, εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye, τα λέμε και πάλι αύριο. Track of the day. Track

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου

0: Να σου πω, να δείτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
7: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Είμαστε εδώ 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 3, μπορεί και Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, δεν ξέρω τι γίνεται από χθες. Χαμός από αυτό που επικρατεί έξω στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ελπίζω να μην βρίσκεστε έξω αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε όμως και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε το τρίωρό μας, να κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα έως και τις 12. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και Ζου Nights μαζί σας. Και ξεκινάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

είναι δίδυμες, έχουν 3 χρόνια διαφορά και όμως έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα. Χρόνια πολλά φυσικά και σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα. Και εμείς συνεχίζουμε πολύ ωραία με New Religion και τα ακούμε εδώ στον Zoo.

Τόσο ωραίο vibe έχει αυτό το τραγούδι. Καταπληκτικό. Take me there, Daddy, εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι στις σπουδές μας, παιδιά, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Έχουμε εδώ τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, έχει 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές φυσικά τους καλύτερους επαγγελματίες, με 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και βραβεία για τη διασύνθεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Εντάξει, μιλάμε για κορυφή. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Τζιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Και φύγαμε να συνεχίσουμε με BTS και Swim. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Hey! We play the hits.
6: Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ στο πρώτο μας μισάωρο για σήμερα. Έλενα στην παρέα σας και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Σε λίγο Μιτσίκο, Homebreaker και Seven Rings και πολλά ακόμη. Τώρα Νταμιάνο David, Next Summer και παίζει δυνατά στον Zoo.

πάρα πάρα πολύ ωραίο CI εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Έχω τρομάξει με τον καιρό, δεν σας κρύβω. Και από χθες ξεκίνησε αυτή η κατάσταση, η τραγική, οριακά. Γιατί, εντάξει, τραγική όχι. Απλά εγώ χθες εδώ είχα έρθει στο στούντιο με το μηχανάκι. Μετά δεν μπορούσα να φύγω. Ήρθε η αδερφή μου να με πάρει. Αφήσαμε εδώ το μηχανάκι. Καταλαβαίνετε, μια ταλαιπωρία. Ωστόσο, σήμερα η μέρα ήταν χαρά Θεού, πάρα πολύ ζέστη. Και πάλι το απόγευμα κατακλυσμός. Βέβαια, τώρα αύριο Παρασκευή όλα δείχνουν ότι σταματάει η βροχή. Έχει πάλι μια κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, να έχετε το νου σας. Ωστόσο, η ζέστη θα είναι πάλι, θα υπάρχει από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου αύριο Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Τι να πω, δεν ξέρω. Πιστεύω κάποια στιγμή θα ισορροπήσει η κατάσταση και θα έρθει το φθινοπορεινό, το normal, το εντάξει βροχερό, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. Κατσάι και Animal τώρα. Καταπληκτικό είναι αυτό το τραγούδι. Το διακούμε δυνατά στον Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
17: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
18: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
16: Άχου και δε με νοιάζει. Άχου και δε με νοιάζει.
19: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
20: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
19: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
21: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και εμείς είμαστε εδώ βράδυ 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Σχεδόν 10 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα για ακόμη 120 λεπτά. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

ξέρω αν σας έχω πει τώρα τελευταία πόσο μου αρέσει η Dua Lipa. Εδώ και κάποιους μήνες είναι από τις αγαπημένες μου και μόλις ακούσαμε Be The One εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και ήρθε η ώρα να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, στο 6931-908-908. Φυσικά να μας βρείτε και στα social του σταθμού, Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908. Και για εσάς που θέλετε να μας ακούτε από παντού και από το κινητό και από λάπτοπ και από τάμπλετ, κατεβάζετε την εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android, Zoo 90,8. Where's my husband τώρα, κλασικό και αγαπημένο, και παίζει στον Zoo.

0: διαγωνισμούς
1: και τα πιο τέλεια δώρα
0: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8. Όλα!

να μου πει κάποιος υπεύθυνα αν δεν του αρέσει αυτό το τραγούδι. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μήνες τώρα το ακούω και δεν το βαριέμαι. Rain Dance λοιπόν από Dave και Thames και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και Πέμπτη σήμερα, ξέρετε πλέον τι λέμε κάθε Πέμπτη. Ταινίες της εβδομάδας λοιπόν και ξεκινάω με την Πατρίδα που είναι δραματική. Μετά έχουμε επίσης δραματική αλλά είναι και κομεντή. Έτσι είναι η ζωή, λέγεται η ταινία. Κομμωδία Spa Weekend, αυτό φαίνεται πολύ φαν. Πτώση το 2, που είναι περιπέτεια. Έχουμε και Τρόμου φυσικά. Τον Πινόκιο, τον Ξεκούρδιστο. Και κλείνω με animation για τους μικρούς μας φίλους. Pop Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Καλά, με αυτό θα τρελαθούν, είπα από τις ζημιές μου, έχω να πω. Θα τους το πω να πάμε να κλείσουμε μαζί να το δούμε.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Ζου 90,8, εδώ είμαστε στα 33 λεπτά μετά τις 10 και έχω να σου πω ότι το Obsession πριν από λίγο το ζήσα πάρα πολύ το τραγούδι, μ' άρεσε full και εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12, Έλενα στο μικρόφωνο, σε λίγο Sorry Papi, Show Me Love Παπαούτε, τώρα όμως Dracula και παίζει δυνατή.

πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι και πάρα πολύ ωραία το vibe αυτό, το καταπληκτικό. Won't Forget You λοιπόν εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, παιδιά, αλλά η υγεία μας δεν καθορίζεται, λέει, μόνο από τη διατροφή, την άσκηση κτλ. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι ανθρώπινες σχέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευεξία μας και υπάρχουν και πολλά σύν, εννοείται, γιατί οι καλές, λέει, σχέσεις που χτίζουμε μειώνουν σημαντικά το στρες, βοηθούν στην ψυχική ανθεκτικότητα, μπορούν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση, να προστατεύσουν την υγεία του εγκεφάλου και συνδέονται και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Φυσικά, όλα λένε ότι δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Δηλαδή, αρκεί να έχεις τρεις φίλους, αλλά να είναι top, ας πούμε. Φύγαμε για Σόμπρ τώρα και My Body Isn't Ready. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ για το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα. Πέμπτη βράδυ, 3 του Σεπτέμβρη, και θα είμαστε παρέα για άλλη μία ώρα μέχρι και τις 12. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και συνεχίζω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Δεν βγαίνουν τέτοια τραγούδια πια, νομίζω. Πραγματικά από τα καλύτερα του Eminem. Lose Yourself εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στις 11 και 13 στην παρέα μου. Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και να σας πω ότι από αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πόρτες της ΙΔΕΘ, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέχρι 13 Σεπτέμβρη την άλλη Κυριακή. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ ότι σε αυτή την Κυριακή 6 του μήνα, από τις 7 έως τις 9, ο Ζου 90,8 γιορτάζει τα 23 του χρόνια και θα είμαστε εκεί. Και φυσικά ο Μπιλ Νάκης και η Boss Crew θα είναι live από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε, θα περάσουμε σούπερ φανταστικά, μαγικά. Second Voice τώρα και Let Me Be εδώ στον Ζου.

αυτός είναι ο Alex Warren και Ordinary εδώ στον Zoo 90,8. Πάρα πολύ ωραίο και το ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Έχουμε ένα γεμάτο μισάωρο ακόμη. Και σε global νέα τώρα, ιταλικό Grand Prix στο Μιλάνο έχουμε και σε μια εκδήλωση τώρα για τη Ferrari που έγινε, έπαιζε εκεί η μουσική η αγαπημένη Peggy Goo. Ανέβηκε που λέτε στο DJ booth εκεί ο Charles Leclerc και ο Lewis Hamilton για το σουσού. Και τι το ήθελε ο Λεκλέρ να το ζήσει DJ, πάτησε εκεί πέρα κάτι κουμπιά στην κονσόλα, δεν ξέρω τι πάτησε, τους ξεκούφανε όλους, έκανε, είδα ένα βίντεο τώρα πριν λίγο που ο ήχος όντως ήταν εκοπατικός, όλοι πιάναν τα αυτιά τους δυσαρεστημένοι πια, η Peggy Goo έτρεχε να το σώσει, αλλά εντάξει, σαν οδηγός είναι καταπληκτικός, τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι για όλα, οκ. Okay.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.

Radio, We Play the Hits και θα είμαστε εδώ για ακόμη ένα 20 λεπτό, 11 και 30 ακριβώς λέει το ρολόι. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο πρόμησης, Turn the Lights Off, Upside Down. Τώρα όμως ακούμε Tate McRae και πολύ μου αρέσει το Sports Car, έρχεται αμέσως τώρα στον Zoo.

ήταν η αγαπημένη μας Dua Lipa και Illusion εδώ στον Zoo 90,8. Και αυτά τα ωραία είχαμε και για σήμερα, τέλος 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολύ ωραία τα είπαμε. Αύριο έφτασε η Παρασκευούλα 4 του μήνα και φυσικά η μέρα ξεκινάει εδώ στον Zoo στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Το αγαπημένο σας πρωινό σοου με Bill Scuds και Nancy μαζί σας μέχρι και τις 11. Και εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το Παρασκευιάτικο βράδυ, το ωραίο, στις 9 ακριβώς, εδώ με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και σας αφήνω με Moving to the Sun. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Μπάλε.
8: Μαργαρίτη και Χαγιά. Βασίλη Βαρσάμι. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύνε μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
1: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
12: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
13: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να σου πω. Κάτσε λίγο, ήσουν.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Δεν σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησε.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πατάω τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.